Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: More music.
1: Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Yeah.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
2: Hey, it's Sabrina Carpenter.
3: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες

0: σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Σήμερα θα μιλήσουμε για αστέρια. Αστέρια που δεν έπεσαν από τον ουρανό, γεννήθηκαν στη γη. Ένα από αυτά έγινε θρύλος στη Soul και ήταν τυφλός. Μιλάμε βέβαια για τον Ray Charles, που γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1930 σαν σήμερα. Ένα ακόμη αστέρι γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1943 σαν σήμερα και κάψε καρδιές την εποχή του. Είναι ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας. Τώρα βέβαια και οι καρδιές ο γιος του Ενρίκε. Όσο για το 1949 σαν σήμερα, τότε γεννήθηκε ένα μεγάλο αστέρι της ροκ, ο Μπρους Σπρίγκστιν. Όχι ροκ στη μουσική, ροκ στα γήπεδα, έπεσε ο γεννημένος το 1955 σαν σήμερα, Ιταλός ποδοσφαιριστής Πάολο Ρόσι.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγκλι από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. This is Radio DJ.

Όλη μέρα επιτυχίες, όλη μέρα DJ.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων. We don't stop the music.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Η επόμενη επιτυχία
3: είναι πάντα αγαπημένη σας.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζικη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μία επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
4: Σε έφτασαν τα 20 εκατομμύρια. Υπόψιν πως ο Αύγουστος ακόμα δεν έχει υπολογιστεί. Η τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία της Dolly Parton βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής δικαστικής διαμάχης, καθώς ο επιχρόνια μάνατζέρ της κατηγορεί τον ανιψιό της και πρώην υπεύθυνο ασφαλείας της για απειλές, εκβιασμό και εκφοβισμό. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
5: Αθήνα, ο καιρός.
4: Συννεφιές με λίγες βροχές και ως 24 βαθμούς. Πολλές συννεφιές αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Παρακαλώ, από κίνηση πώς είμαστε.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός Κηφισού από τη Λένορμαν έως τη Νέα Χαλκιδόνα, λεωφορός Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η Άνδος Σαρδιτούτς, Βασιλός Κωνσταντίνου και της Κατεχάκης στο ύψος του Καρέα. Και τέλος, κίνηση έχει λεωφόρος Φιλής στην Άνοδο, στο ύψος του Καματερού και στην Κάθοδο, στο ύψος της Μπίμπιζας.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματα σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία. Τι γίνεται, τι κάνατε χτες?
1: Χτες, Μιχάλη, έχω αρχίσει και πακετάρω.
0: Φεύγεις, σε διώχνουν, ναι, πάει.
1: Ναι.
0: Το διέλυσες το μαγαζί.
1: Το διέλυσα το μαγαζί.
0: Πακετάρεις γιατί?
1: Δεν μετακομίζω.
0: Αχω.
1: Μετακομίζω.
2: Μετακομίζει, ρε παιδιά.
0: Θέλω να μου πεις τετραγωνικά.
1: Είναι μια χαρά, είναι τέλειο. Άστο, έχω βρει πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Φανταστικό. Τα ζηλέψεις.
0: Τι είναι ογδοντάρι.
1: Τι ογδοντάρι, ογδοντάρι κρατάνε τα ρούχα μου. Μα δεν ξέρω πού να διώξω όλους οι υπόλοιπους που μένουν μαζί μου για να μπουν τα ρούχα μου και τα παπούτσια μου και οι τσαντούλες.
0: Ναι, και μετά θα τους πεις ελάτε.
1: Ναι, το σκέφτομαι, δεν ξέρω πού να τους βάλω.
0: Ένα σε ξενοδοχείο στα βόρεια.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Εντάξει, εσύ.
2: Ωραία, δεν έκανα τίποτα.
0: Απολύτως τίποτα. Δεν μπορεί. Όταν λέει τίποτα, τίποτα αυτός κάποια βρωμιά έχει κάνει, κάποια τηλέφωνα υπόγεια έχουν γίνει.
2: Τι έγινε?
0: Να, μπράβο, να το
2: εξή. Εχθές με έπιασε αλλεργία εδώ πέρα στο σταθμό. Πήγα σπίτι.
0: Αν είναι αλλεργία, να τη διώξουμε την εδώ. Αν πιάνουν αλλεργίες.
2: Το χαπάκι με έριξε τέζα. Και ξύπνησα το βράδυ, 10 η ώρα. Και μετά
0: αυτό το χαπάκι που αν το έχω και εγώ που δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Φέρτο.
0: Έτσι κι αλλιώς είμαι αλλεργικός σε σένα. Εσύ.
3: Κάνα τις 11 κοιμήθηκα. Ναι. Σκάζευα.
0: Εμένα ήταν. Μια χαρά ήταν. Απλώς είχε συναντήσει τα λοιπά. Έφτασε σπίτι 6.30-7 παρά.
1: Από τις
0: 5 το πρωί 5.30. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή φοβάμαι ότι ρε παιδί μου ακόμα δεν έχει έρθει ο χειμώνας και καλύτερα να αργήσει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ νωρίς. Και τι έκανα, έφτιαξα μια μπριζολάρα στις 8, 8.30.
1: Μπριζόλα.
0: Ναι, εγώ με τα χεράκια μου.
1: Ναι.
0: Κατά τη μισή έφαγα, την άλλη μου τη φάγανε.
1: Πάλι.
0: Μα...
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Με το που μυρίζει τρέχει.
1: Είναι γιατί παίρνεις τα μπολάκια τα μικρά, σου παίρνουν την μπριζόλα.
0: Και μετά ήπια ένα ποτήρι μεγάλο κόκκινο, έτσι, ένα σειρά. Και εκεί απάνω γύρω στις 10-10.30 λέω συγγνώμη, πάω πάνω.
1: Καλά,
0: και έφυγα.
1: Μπράβο.
0: Αυτά. Και κοιμήθηκα για πρώτη φορά λίγα και παραπάνω. 7 ώρες, 6.30.
1: Δεν πειράζει, Μιχάλη, πρέπει να ξεκουραστείς. Yeah. Είσαι άνθρωπος, είσαι. Δεν είσαι μόνο στάρ.
0: Ακόμα.

0: Ted McRae και Σπότσκα. Χρόνια σας πολλά. Αν έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλιά σήμερα, είστε πολυμήχανοι, πνευματώδεις και μαγνητικοί. Με μια προσωπικότητα που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Διαθέτετε στοιχεία που σας κάνουν ιδιαίτερα αρεστούς και σας επιτρέπουν να διατηρείτε μια νεανική διάθεση ανεξάρτητα την ηλικία σας. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Η Ξανθήπη, η Ξανθή, η Πολυξένη, η Ραΐς, η Ραΐδα, η Ήρης και η Ήρυδα.
0: Πολύ ωραία. Γενέθλια Χούλιο Γκλέσιας, 83 ετών, ο πατέρας του Αλληνού.
1: Ναι, ναι.
0: Ισπανός τραγουδιστής. Μπρους Σπρίγκστιν, 77 ετών. Αμερικανός τραγουδιστής. Σαν σήμερα, το 1977, ο David Bowie κυκλοφορεί το Heroes. Σαν σήμερα, το 1995, ο Shaggy νούμερο 1 στην Αγγλία με το Bombastic. 2001, σαν σήμερα, η Kylie Minogue νούμερο 1 στην Αγγλία με το Can't Get You Out of My Head. Σαν σήμερα, το 1930, δεν υπάρχει πια, γεννήθηκε ο Ray Charles, Αμερικανός μουσικός τραγουδιστής και συνθέτης της Soul. Το περιοδικό Rolling Stone τον έχει κατατάξει δεύτερο στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών. Τι είπα? What I say? Ray Charles.

0: Haters. What I say. Τετάρτη σήμερα, στο κέντρο της εβδομάδας, να έρθει και το Σαββατοκύριακο. Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες κάτι άλλο. Γι' αυτό ναι, έχεις πάρει και τα κιλά σου από το καλοκαίρι, τελείωνε. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία σου. Εντάξει. Εντάξει. Πολύ ωραία. Άλλο, παρακαλώ.
1: Τι άλλο?
0: Την Παρασκευή, ναι, να το θυμίσω. Καλά, θα δώσω πιο κάτω δωρεάν εισόδους. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, αυτή που μας έρχεται, στο Bolivar, The Dance Masters Party, στα DJ Μιχάλης Αουσόπουλος, Opening DJ Set, Κώστας Ζήκος, χορηγός επικοινωνίας στο 95,2 Athens DJ. Κάποια στιγμή θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, ενώ την Παρασκευή θα δώσουμε και ένα τραπέζι δωρεάν.
2: Ναι, ναι.
0: Με τη Φιάλη και τα λοιπά. Έρχονται όλα την Παρασκευή και με καλό καιρό το έχω ρυθμίσει. Έχω, ναι. Δηλαδή, το έχω ρυθμίσει. Αυτό που μου έχει μείνει μόνο να ανοίξω τα στενά του ορμούς για να τελειώνουμε.
3: Γεια σου, Μιχαλάκη. Είναι καταπληκτικό. Είναι απίστευτος, είναι φοβερό.
4: Μιχάλη.
5: Τι να πω, ξέρω εγώ.
4: Να το κάνετε full ωράριο.
5: Μέχρι τις 3, να σας ακούμε στη δουλειά εκεί. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
3: Ακούω τον Μιχάλη κάθε μέρα όταν ετοιμάζομαι να πάω για δουλειά και τρελαίνω.
4: Δεν έχω λόγια.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα. Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί.

0: μπάμπα ούτε που θα πει μπαμπά που είσαι και τα λοιπά. Και γενικά.
1: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα!
0: Για λάτε παρακαλώ τηλεφωνήστε μου 2-10-61-46-99. Θα αλλάξουμε μια κουβέντα. Θα ήταν προτιμότερο να είστε στο αυτοκίνητο για να με ενημερώσετε και για την κίνηση όπου είσαι κτλ. Λοιπόν, ναι, βεβαίως. Και θα σου δώσουμε και καθημερινό τον καφέ σου στα Starbucks επί ένα μήνα εντελώς δωρεάν.
1: Τι ωραία, παιδιά!
0: Έτσι. Λοιπόν. Και βεβαίως σε περιμένει και αν θες να δοκιμάσει το Pumpkin Spice Latte. Η μέρα ξεκινάει λίγο καλύτερα. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει, τι περιμένεις φέτος, τελείωνε. Στα Starbucks σε περιμένουν. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν είστε στο αυτοκίνητο, στο σπίτι είστε.
2: Στο αυτοκίνητο είμαι.
0: Σοβαρά. Σε ποια περί... Καταρχήν το μικρό, εμένα με λένε Μιχάλη, ένα.
3: Α, ωραία.
2: Ανθή Μιχάλη, σε ακούω κάθε μέρα.
0: Wow. Για να φύγει. Εντάξει, Ανθή μου. Σε ποια περιοχή τώρα βολτάρεις, είσαι.
2: Καλυθέα.
0: Α, ωραία.
3: Ωραία.
0: Α, δεν ξέρω αν έχει Καλυθέα, αλλά είναι Καλυθέα.
3: Πολύ καλά είναι.
0: Ωραία. Και, και πού θα πας, πες μου κάτι. Και πού θα πας για δουλειά. Σε ποια περιοχή.
2: Σε διαγνωστικό κέντρο στην Καλυθέα.
0: Όχι, Καλυθέα, όχι κολονάκια και τέτοια.
2: Όχι,
0: το λέω, μην πεις ότι το είπα. Μάλιστα. Δουλεύεις.
2: Δουλεύω, δουλεύω.
0: Μάλιστα. Τι δουλειά κάνεις, αν θέλεις μου λες, ξέρεις.
2: Διαγνωστικό.
0: Α, εκεί δουλεύεις, εγώ νομίζω ότι πήγαινες για διάγνωση.
3: Α, όχι.
0: Και λέω, είναι τόσο εύκολο να κάνω διάγνωση εγώ από εδώ.
3: Α,
0: ναι. Έτσι, έτσι κι αλλιώς κβαντικός DJ είμαι. Λοιπόν, έχουμε και παιδάκια στο σπίτι.
2: Έχω.
0: Ένα, δύο, πόσα καλέ. Ένα, αγοράκι, κοριτσάκι.
2: Κοριτσάκι.
0: Πες μου κάτι, θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη λέξη που είπε το μωρό σου.
2: Εννοείται ήταν μαμά.
0: Άστο ρε, μπαμπάς ήταν. Μπαμπά ήταν, αλλά το κρύβεις. Έλα, πες μου την αλήθεια.
2: Μπορώ να σου πω ποια ήταν η πρώτη πρόταση που είπε.
0: Η πρώτη πρόταση.
4: Ναι, ναι.
0: Τι ξέρω, μου την πεις. Βάλε Μιχάλη.
2: What happened? Από το what happened?
3: What happened?
0: Έτσι είπε η μικρή. Κατευθείαν Οξφόρδη, διώχτηνα.
3: Από πού είναι καλή μικρή?
2: Καμία σχέση με Αγγλία.
0: Τι πες, δεν ακούω.
2: Λέω καμία σχέση με Αγγλία εντωμεταξύ.
0: Ναι, και όμως το παιδί με αυτό. Άρα...
2: Άμα τόσεις από μικρός.
0: Έτσι. Λοιπόν, μείνε στην γραμμή. Thank you darling. Έχεις τον καφέ σου Starbucks επί ένα μήνα κάθε μέρα. Μπορείς να πληρώσεις τίποτα.
2: Θα μου κάνεις και μια χάρη, Μιχάλη. Μέχρι να φτάσω. Θα μου βάλει το, αυτό που το λένε Ζανανντό, το τραγούδι.
0: Αυτό το Ζανανντό.
3: Δεν θέλει να τα ακούει πλέον.
2: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Όχι, θα το βάλω. Δεν μπορώ άλλο Ζανανντό. Καμιά φορά λέω, φέρτε μου να πιω ένα Ζανανντό να πέτω.
3: Ζανανντό των 500.
0: Λοιπόν, θα βάλω ένα τραγούδι και το επόμενο θα είναι το Ζανανντό για σένα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Thank you, darling. Είμαι. Heroes. David Bowie. Heroes.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Λογαριασμοί. Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία. Μίτινγκ.
7: Λογαριασμοί. Συνεργείο.
6: Υγεία.
7: Εθερικά.
6: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135.
9: 9,6 Radio DJ.
10: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
11: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
10: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
11: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
10: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
11: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
10: Ανορεξίες έχεις πάλι.
11: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
12: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
11: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
13: 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
16: Αυτός έχει ρόδες.
17: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
15: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
16: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
18: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
19: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
18: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
20: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταις εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
21: Μεγάλη προσφορά.
22: Όχι, όχι.
21: Τεράστια προσφορά.
22: Ούτε.
21: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
23: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
24: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
25: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη.

0: Ζαναντό, τι ωραία. Να υπενθυμίσω. Το ξεκινάμε, αλλά προλάβαμε. Αν θέλετε, να ξυπνήσουμε σήμερα τώρα κάποιον για λογαριασμό, σας παρακαλώ. Το Breakfast FM in bed λειτουργεί όπως κάθε μέρα. Τηλεφωνήστε μου εδώ, 2-10-61-46-997. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω. Το ίδιο πάντο κάνεις μέσα από το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Με τα ίδια ακριβώς στοιχεία. Τετάρτη σήμερα. Άντε να τελειώνουμε, ρε παιδί. Με αυτόν τον καιρό που να πάω.
2: Α, εγώ θα πάω, Μιχάλη μου.
0: Πού?
2: Οδοντίατρο, έχω θήκη σήμερα.
0: Μα είναι δουλειά αυτό. Το θεωρείς έξοδο αυτό. Στο διάλογο να κάνω. Αφήνω δε που έχει και αμήχανε συζητήσει εκεί στου οδοντίατρου. Να το φτύσω. Ναι, καλά. Τι ξέρω, εγώ θα πονέσω. Άνοιξε κι άλλο. Πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτά. Θα σε πονέσω λίγο τώρα. Ναι. Μην το καταπιείς.
1: Έτσι, Μάρτον.
2: Έσχοζε, Μιχάλη, πάρε τα παιδάκια σχολείο.
0: Πα στον οδοντίατρο. Να σας πω, το δικό σας το μυαλό είναι σκρό.
2: Ναι.
0: Στον οδοντίατρο δεν θα λέει αυτά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Φοβίζεις τα παιδάκια να πάνε οδοντίατρο μετά.
0: Όχι,
1: μα... Δεν θα πάνε ποτέ, θα πονάει το δοντάκι
0: τους. Παρακαλώ, για πάμε. Τι έχουμε εδώ, Άννα, ορίστε. Ένα 10χρονο. Έχει γενέθλια σήμερα, έτσι είναι. Ναι. Right. Okay. Λοιπόν. Με δύο ονόματα το παιδί.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας, μπορώ να μιλήσω στην Ειρήνη Ζωή.
3: Ασφαλώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά.
0: Έχεις γενέθλια σήμερα?
4: Ναι.
0: Ποιο από τα δύο ονόματα σ' αρέσει, το Ειρήνη ή το Ζωή?
4: Το Ειρήνη.
0: Έτσι, μπράβο, σωστά. 95,2 άθες DJ από το ραδιόφωνο, είμαι ο Μιχάλης. Λοιπόν, έχει έρθει... Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ, λέει να πάρει τη τηλέφωνο τη μικρή μου Ειρήνη Ζωή που έχει γενέθλια σήμερα και γίνεται 10 ετών. Α, γίνεσαι 10 ετών.
4: Ναι. Πολύ.
0: Χρόνια πολλά, λέει. Αγάπη μας, να τα χιλιάσεις, να σε πάντα γερή και ευτυχισμένη και τόσο καλό παιδί. Σ' αγαπάμε πολύ.
4: Ευχαριστώ.
0: Η μαμά και ο μπαμπάς. Να μου επιτρέψεις να σου πω ότι σ' αγαπάω κι εγώ. Οκ. Okay?
4: Ναι.
0: Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Μπα, τι ωραία.
1: Γεια.
0: Yeah.

0: Good. Next one, please. Πάμε. Τι όνομα είναι αυτό? Είναι από τα πολύ βόρεια προάστια.
1: Ναι, είναι πολύ βόρεια.
0: Εντλήρα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλέ. Ναι.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ, Εντλήρα, εσύ. Έλα καλέ. Έλα καλέ, κάτσε, μισό, θα στα πω. 95,2 άνθρωποι DJ από το ραδιόφωνο, μου κάλυψε ο Σόπλου. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Λέει, πάρε τη φίλη μου την Εντλήρα να τη ευχηθείτε να έχει καλές δουλειές στο μαγαζί και να βρει χρόνο γιατί μου χρωστάει κέρασμα. Α, ο Ερίων το λέει αυτό.
2: Ναι.
0: Α, ξύπνα, κουκλίτσα μου. Τι μαγαζί ανοίξαμε?
2: Καφέ, μπαρ, ρεστοράν.
0: Wow, wow, wow. Θες να μου πεις την περιοχή για να σε βοηθήσω?
2: Ελευσίνα.
0: Μια χαρά. Έχω καιρό. Περνάμε όλοι απ' έξω γιατί πηγαίνουμε αλλού και δεν σταματάμε εκεί.
3: Γιατί?
0: Και πώς λέγεται το μαγαζί?
2: Γαβαρίτο.
0: Πώς?
2: Γαβαρίτο.
4: Γαβαρίτο.
0: Να, να ή χα.
3: Γαβαρίτο.
2: Γαβαρίτο.
3: Γαβαρίτο.
0: Εντάξει, οκ. Ωραία, λοιπόν, καλές δουλειές, καλή επιτυχία και σίγουρα είναι 8 πρέπει να ανοίξει το μαγαζί. Εντάξει.
2: Ανοιχτά είμαστε.
0: Αλλά έχουν πάει οι υπαλλήλοι. Εντάξει, το κατάλαβα. Καλή επιτυχία, darling.

0: και της Ιράκ και Ανταλούς.
1: Ανταλούς.
0: Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Να σας πω ότι αν σας αρέσει και χαζεύετε στο TikTok, reviews κτλ. Τις τελευταίες μέρες θα δείτε συνέχεια τρελά σχόλια για το Emanuela Cosmetics. Ειδικά για το No Filter Needed Foundation. Κορίτσια, γίνεται χαμός. Το ξέρετε. Όπως όλες λένε ότι είναι κυριολεκτικά σαν να φοράς φίλτρο. Σβήνει τα πάντα. Okay. Είναι τόσο premium η εικόνα, πάρα πολύ luxury. Και μετά μαθαίνουμε ότι οι τιμές είναι το μεγάλο ατού, είναι πάρα πολύ προσιτές. Μπορείτε να μπείτε στο emanuelacosmetics.com, emanuelacosmetics.com, για να το δείτε. Επίσης από κοντά υπάρχουν τα 11 Honda Center σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κάτι κατευθείαν emanuelacosmetics.com. Επόμενο τηλεφώνημα παρακαλώ. Τι έχουμε εδώ? Okay. Γενέθλια και εδώ. Ναι.
2: Ναι.
0: Δήμητρα.
2: Ναι. Happy
0: birthday to you. Καλέ. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.
0: 95,2 άνθρωποι της ΔΕΗ, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Αν θέλεις, μίλα μου λιγάκι πιο δυνατά, βάλε το τηλέφωνο στο στοματάκι. Ήρθε λοιπόν ένα όμορφο μήνυμα εδώ και λέει: θα ήθελα να γίνετε να πάρετε τηλέφωνο την κόρη μου, τη Δήμητρα, και να της πείτε χρόνια πολλά στην ομορφότερη μπέμπα στον κόσμο. Από τη μαμά και τον μπαμπά. Σήμερα γίνεται 15. Σωστό. Πες μου κάτι, Δήμητρα. Μπέμπα δεν σε φωνάζει η μαμά, ο μπαμπά σε φωνάζει μπέμπα. Τι λες?
2: Η μαμά.
0: Περίεργο. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή συνήθως οι μπαμπάδες φωνάζουν την μπέμπα και τη φωνάζουν την μπέμπα ακόμα και όταν φτάσει η μπέμπα στα 40.
3: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, ωραία. Θα πας και σχολείο, θα φεύγεις, ε?
2: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, να δώσεις χαιρετισμούς και χρόνια πολλά σε σένα, οκ?
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Moving to the sun. Μόλις τώρα σκάσει καλό ένα τηλεφώνημα. Πάμε να το κάνουμε για αμέσως μετά έρχονται τα ζώδια. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Τι έχουμε εδώ. Δεν γιορτάζει καμιά Σοφία σήμερα, αλλά η γιορτή που λέει εννοεί μάλλον γενέθλια. Να μου γράφετε, μωρέ. Το γιορτάζει ο Γιώργος ή η Μαρία. Δεν έχει νόημα. Αν έχει γενέθλια, μου λες. Έχει γενέθλια. Οκ, οκ. Έλα, Σοφία. Σε καινούρια δουλειά πας. Έκανες και το μεταπτυχιακό. Μιχάλη, δεν φταίω εγώ. Οκ, okay. Παρακαλώ. Τα ζώδια.
1: Κρυός. Κάποια σχέση σας δεν φαίνεται να περπατάει καλά τώρα. Προσπαθήστε να βρείτε λύσεις. 6.
0: Cool και ήρεμα, δεν βιαζόμαστε.
1: Ναι. Λοιπόν, Ταύρος. Φανείτε πιο συγκρατημένες οι συζητήσεις σας με συνεργάτες ή συγγενείς. 7. Δίδυμοι. Ίσως χρειαστεί να καταβάλλετε μεγαλύτερη προσπάθεια για να φέρετε σε πέρας μια υποχρέωσή σας. 8. Καρκίνος. Οι προοπτικές που σας ανοίγονται στη δουλειά σας μπορεί να είναι εντυπωσιακές. 10. Λέων. Το ενδιαφέρον σας είναι στα οικονομικά σας και έχετε μια μεγάλη επιτυχία. 10. Παρθένος. Αναζητήστε γνωριμίες που μπορεί να φανούν προωθητικές για τα σχέδιά σας. 8. Ζυγός. Οι κοινωνικές σας υποχρεώσεις μπορεί να είναι κουραστικές για σας αυτή την εποχή. 7. Σκορπιός. Κάποιες αποκαλύψεις θα σας οδηγήσουν σε μια μεγάλη οικονομική επιτυχία. 10. Τοξότης. Η νευρικότητά σας είναι έκδηλη σήμερα, καθώς θα πρέπει να ζυγίσετε καλύτερα κάποιες καταστάσεις. 6. Δεν πειράζει. Εγώκερος. Το ενδιαφέρον σας στρέφεται στα επαγγελματικά σας, όπου το τοπίο έχει ήδη αλλάξει. 8.
0: I know it.
1: Ναι.
0: Αχα. Ξεκινάω και γυμναστική σήμερα.
1: Έλα.
0: Ναι. Μη συζητάς. Περισσότερο γιατί ζυγίστηκα χθες. Εντάξει, πρέπει να αλλάξω το άρωμα, είναι πολύ βαρύ.
1: Θα κάνω
0: γυμναστική. Έλα.
1: Υδροχός. Νέες γνωριμίες ή κάποια ενδιαφέρουσα πρόταση μπορεί να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων. 9. Και τέλος, ηχθείες. Αποφύγετε άτομα που μπορεί να διαταράξουν την εσωτερική σας ηρεμία. 8.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Ο Σεπτέμβρης στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
3: Μπρο, τι ζώρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
4: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
3: Φύγαμε!
5: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
9: Ταραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζικη νότα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
10: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
11: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
12: Λαέ των Ιωαννίνων. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας. Με τον Μάρκο Σεφερλή. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φρόντζου στα Γιάννενα. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
13: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό
0: και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής, από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 27 382.
14: Τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
15: Πεσκανόβα και Γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
16: City Student Hot Takes.
17: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
18: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
19: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
20: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το City Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
21: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία.

0: προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Για τη Νέα Υόρκη πετάει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αύριο ομιλία του στον ΟΗΕ. Σήμερα θα συναντηθεί με τους ηγέτες Σενεγάλης και Καναδά. Νέες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Σημαντική συνάντηση είχε χτες ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Τηλεόρη συνάντηση είχαν χτες οι εκπρόσωποι ΗΠΑ και Τεχεράνης, αισιόδοξος ο Τραμπ. Στον εισαγγελέα συμμετρήσει ληφθένες για την υπόθεση του βιτιοφόρου που έριχνε βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα 5 έφηβοι για επίθεση εναντίον δύο συνομήλικων τους σε πάρκο στην Κηφισιά. Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στη Βρετανία το νέο βιβλίο για την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Το βιβλίο που έχει γράψει ο αδελφός της πριγκίπισσας αναζωπυρώνει την κόντρα με το παλάτι. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές με λίγες βροχές και ως 24 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
0: Είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ελάτε παρακαλώ, είναι 8 και 6 λεπτά. Ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Είναι Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, όπως επίσης των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να δούμε τι γίνεται με την Αττική Οδό, πώς είναι τα πράγματα. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα από Αττική Οδό.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Τι κάνετε.
0: Επιστρέψατε.
1: Μια χαρά. Εμείς πάντα εδώ ήμασταν.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ο καιρός λίγο προσοχή.
0: Ναι.
1: Για σήμερα και για σήμερα μάλλον. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο καθυστερήσεις από Φιλίσιος και Φυσίας 25 με 30 λεπτά και 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε 5 με 10 λεπτά έξοδο για Λαμία και 5 με 10 λεπτά από Πλακεντίας έως και Φυσίας.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Bye bye. Άλλο.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε καραμπόλα 4 γιοταχή στην Κατεχάκη. Υπάρχει πολλή κίνηση από την Ηλιούπολη έως το Βύρονα. Λοιπόν, κίνηση έχει η άνοδος Σαρδιτού και της Βασιλιάς Κωνσταντίνου και τέλος πολλή κίνηση όπως κάθε μέρα έχει στις εθνικές οδούς και στην κάθοδο της Κηφισίας. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
3: Καλημέρα Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Μαρία.
5: Ναι.
0: Πάμε να γεννήσουμε για δεύτερη φορά.
6: Όπα.
5: Πάμε να γεννήσουμε, ναι.
0: Πριν 20 μήνες λέει, τους ξεπροβόδισες για το πρώτο παιδί και τώρα ξανά για το δεύτερο. Λοιπόν, κοίταξε, είσαι τυχερός, έχεις την κόρη. Έχεις και το γιο, κλείδωσε τέλος.
5: Τέλος.
0: Καλημέρα με το καλό.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Μάρια, μην το. Μου είπε ότι θέλω να πει κάτι, αλλά κάτσε. Ήρθε κάτι κατεπήγον.
1: Τι έχει κατεπήγον?
0: Δηλαδή, εντάξει, ντροπή, ντροπή, ντροπή.
1: Τι έχει συμβεί?
0: Παιδιά, μεγάλη έρευνα που έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο αποκάλυψε κάτι λίγο σοβαρό που αφορά του άνδρε που ζουν ανάμεσά μα.
1: Τι έγινε?
0: Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου το 20% των ανδρών φοράει το ίδιο εσώρουχο για μία ολόκληρη εβδομάδα. Ρε εσείς. Καλά, αυτό είναι μάλλον εξάδελφο του έργου. Ξάδερφό του είναι.
1: Γιατί ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Λοιπόν,
1: εντροπή.
0: Το δείγμα της έρευνας θεωρεί σοβαρό, θεωρείται σοβαρό, μιας και έγινε σε χίλιους άνδρες αναχώρα από όλο τον κόσμο. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς και συσσόρευση βακτηρίων. Ρε αγόρια, είναι δυνατό?
2: Ένα πλυντήριο βάλτε.
0: Βρε, δεν το ανταλλάξουν. Η καθημερινή υγιεινή δεν είναι λεπτομέρεια, είναι βασική φροντίδα, λένε οι επιστήμονες. Τι θέλεις?
1: Έλα μου,
0: τι θες μα. Δηλαδή, άραχ, πήγε που κάνε μπάνιο κάθε μέρα. Μην το κάνεις αυτό, ναι. Θα καταλήξει ο υπνοθεραπευτές.

0: Σακύρα και Ντάι. Για ελάτε παρακαλώ, διότι έχουμε κάτι ολοκένουργιο που το κάνουμε για πρώτη φορά. Λοιπόν, έχουμε ένα δώρο να σας δώσουμε, το οποίο μπορείτε να το διεκδικήσετε στέλνοντας μήνυμα στο Viber. Λοιπόν, μην βιάζεις ακόμα. Athens Paintball Village. Paintball. Δεν προσφέρουμε απλώς ένα παιχνίδι, προσφέρουμε μια εμπειρία που μοιράζεται μια ολόκληρη παρέα. Αδρεναλίνη, στρατηγική, γέλιο, ανταγωνισμός, teamwork κτλ. Λοιπόν, Athens Paintball Village, αυτό γίνεται στη θέση πάτημα στο Κοροπή της Αττικής. Μπορείτε να μπείτε και στο pbvillage.gr. pbvillage.gr. Okay. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει το κάθε δώρο? Παιχνίδι paintball έως και 8 άτομα, 200 paintballs ανά άτομο. Σφαίρες είναι αυτές. Συμμετοχή στο παιχνίδι βεβαίως. Μια ολοκληρωμένη paintball εμπειρία. Συνολικό κόστος για κάθε δώρο 160 ευρώ. Δεν πληρώνεται, δωρεάν είναι. Okay. Θέλεις, παίζεις paintball, έχεις παρέα. Στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις paintball, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Okay. Paintball, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μια το Viber
1: 6931-952-952.
0: Ο νικητής θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Θα το κάνουμε κάθε μέρα.
2: Ναι, ναι.
0: Αμέ. Τέλειο.

0: Give me everything tonight.
1: Γιάνκα είναι κουμάντο.
0: Ελάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-9-9-7. Λοιπόν, θα βγεις στον αέρα μαζί μου και θα επιλέξεις ή εσύ θα κάνεις κουμπάντο. Τι θέλεις να παίξουμε, ορθογραφία, να παίξουμε γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική, ό,τι θέλεις εσύ, εσύ κάνεις κουμπάντο. Και βεβαίως σε περιμένει, αν τα καταφέρεις, και ένα αρωματικό πακέτο από την Βελτσέβα, by Βελτσέβα. Αρωματικό χώρο με stick diffuser, αρωματικό κερί, άρωμα αυτοκινήτου, τα πάντα. Okay. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Με σας θα παίξω.
2: Ναι.
0: Εντάξει, πώς σας λένε?
2: Σταματία.
0: Σταματία.
3: Πολύ ωραία.
0: Που θα πει γιορτάζουμε 8 Νοεμβρίου και οι δύο μαζί.
2: Ναι.
0: Είσαι σίγουρη?
2: Είμαι σίγουρη.
0: Okay. Πού είσαι, Σταματία, τώρα?
2: Σπίτι, πίνω καφέ και σας ακούω.
0: Γιατί να μην κάνει εκπομπή Σταματία και να είμαι εγώ σπίτι να πίνω καφέ? Δηλαδή αυτό πρέπει κάποια στιγμή να
3: αλλάξει.
0: Anyway, τι θέλεις, ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά ή πολιτική?
2: Ορθογραφία.
0: Τι, είσαι με το κινητό στα χέρια?
2: Όχι.
0: Πώς γράφεται η λέξη δυσιδαιμονία? Πάμε. Πάμε.
2: Ιώτα.
0: Μάλιστα.
2: Μεσότητα.
0: Κάτσε. Πάμε. Δέλτα. Το δέλτα είναι η πρώτη λέξη. Πάμε. Το πρώτο γράμμα. Πάμε. Μετά το δέλτα τι έχει?
2: Ιώτα.
0: Μάλιστα.
2: Σε έψιλον.
0: Ναι.
2: Μόνο.
0: Μάλιστα.
2: Ιώτα.
0: Μόνο το ωμέγα ξέχασες. Έχεις χάσει πάρα πολύ. Καλημέρα, δεν πειράζει. Bye bye.
3: Δεν πειράζει.
0: Αυτό είναι όλο. Βγάλε άλλο ένα να παίξουμε. Θα του αφαιρέσω την ορθογραφία όποιος και να είναι. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, ποια είστε?
4: Είμαι η Άννα.
0: Άννα, όλα μπορείς να παίξεις. Γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική. Όχι ορθογραφία, γιατί το είπαμε.
4: Ωραία.
0: Τι θέλεις?
4: Τι να πω τώρα. Πείτε γεωγραφία.
0: Γεωγραφία. Πανεύκολο. Ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Ηρακλείου της Κρήτης?
4: Από Ηρακλείο.
0: Ναι, άμα δεν το πεις θα γίνουμε ρεζίλια.
4: Ηράκλειο.
0: Αρωματικό πακέτο by Βελτσέβα. The Boss.

0: Economy, Economy, Bruce Springsteen. Καλημέρα σας, 8 και 25. Οι πιο σημαντικές στιγμές πολλές φορές βρίσκονται στα απλά, τα καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου, κάτι βόλτες που κάνεις στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει για τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν νοικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Είναι ένα, για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Κάτσε, με συγχωρείς, ουσία μιλάω εγώ, εσύ σκρολάρεις.
1: Εννοείται.
0: Γιατί, πού,
1: γιατί διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Instagram. Δεν γίνεται αυτό, yeah. Είναι προσβολή. Καταρχήν, αφήνω γενικά στο Instagram να προσέχετε τι γράφετε. Πολλά ορθογραφικά, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα εσύ, πολλά. Τις προάλλες κάποιος έγραψε τη λέξη ναύλα με κάπα. Δηλαδή,
1: λες τώρα. Ντροπή. Και έπεσε
2: εσύ.

0: 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
7: Έφτασε η μέρα που είναι εγώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison.

0: φες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
7: Ακούτε το νούμερο 1.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλαιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
7: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
8: Για σχολικά?
7: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
8: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
7: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
7: Να πάρουμε 2 από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
9: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
10: Δεν είναι θέμα καφέ, είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού, είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ, είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
11: Στο Viber
12: 6931-952-952.
11: Θα μου γράψετε Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. 5 από εσάς κερδίζετε διπλές προσκλήσεις με ποτό. Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Το Viber άλλη μία.
12: 6931-952-952.
11: Εντάξει, την Παρασκευή που μας έρχεται στο breakfast το πρωί θα δώσουμε και ένα τραπέζι με φιάλι και τα λοιπά για σένα και την παρέα σου μέχρι 6 άτομα. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Bolivar, The Dance Master.

0: going home tonight. Δεν ποτέ δεν θέλω να πάω σπίτι απόψε, λέει.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, μου έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, για τους άντρες που θέλουν να παντρευτούν.
0: Τι.
1: Λοιπόν, τα ιδανικά μέρη για να γνωρίσετε τη γυναίκα της ζωής σας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. Να πάτε, λέει, εσείς οι άντρες.
0: Σε κάνα σούπερ μάρκετ.
1: Όχι. Σε φιλανθρωπικό γκαλά. Σε μη κερδοσκοπική εκδήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει εκεί, λέει, εμφανίζονται οι ωραίοι τύποι, καλοί τύποι. Που μοιάζονται για τους συνάνθρωπους.
0: Καλοί τύποι γυναικών.
1: Όχι, οι άντρες θα πάνε εκεί, ναι, για να δουν. Σωστά.
0: Για να βρούμε γυναίκες.
1: Σωστά, σωστά.
0: Όχι, ήταν από εδώ.
1: Όχι.
0: Περιμένουμε
2: λίγο.
1: Όχι.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Το κλασικό εννοείται, στο γυμναστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάτε στο γυμναστήριο, έχει τακτικούς, λέει, θαμώνες και είναι υψηλή αδρεναλίνη εκεί.
0: Μάλιστα, σωστό.
1: Οπότε.
0: Καλά, δεν ξέρω, ναι.
1: Ναι, πρέπει να πας.
0: Γιατί αν φάω δικό μου γυμναστήριο.
1: Σταμάτα το personal, Μιχάλη. Γυμνάζουμε άλλους.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Στην εργασία σας.
0: Ναι.
1: Ναι. Να ρίξετε, λέει, μια ματιά σε αυτά τα φοβερά σχέδια της συναδέλφου. Αυτό είναι.
0: Α, που θα έρθει ναι. Να μου πει ιδέα σε μένα για διαγωνισμό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό.
1: Εντάξει, ρίξτε με σε
0: πέρα. Όλοι εγώ. Όλες εγώ.
1: Δεν έχεις με. Να πεις εσύ είναι, τι φοβερή ιδέα είναι αυτή.
0: Περάτε από εκεί.
1: Ναι. Συνεχίζω. Στην τράπεζα. Στην τράπεζα. Οι ταμείες, λέει, σου δίνεται, λέει, ακριβώς ο χρόνος ο κατάλληλος, ναι, ώστε να κάνεις μια μικρή κουβεντούλα, λέει, μαζί τους.
0: Ναι. By the way, επειδή είσαι τράπεζα, κάντε κάτι, ρε παιδιά, με τις πόρτες της τράπεζας, αυτές που είναι περιστρεφόμενες.
2: Ναι.
0: Παγιδεύονται γερόντια και σε κοιτάνε, λες, και είναι μέσα σε ενηδρίο.
1: Ρε Μιχάλη, και εσύ.
0: Και τι σε ενηδρίο, σε ταβέρνα το ενηδρίο.
1: Πάει τώρα, δηλαδή τι να σου πω τώρα.
0: Το κλείσα.

0: Is everything okay?
1: Yes,
2: όλα
1: yes.
2: καλά.
1: Yes,
0: okay. Δεν ρωτάω εσένα, ρωτάω τον κόσμο, μας ακούει.
1: Λέω και γωνιά.
0: Εντάξει, κυρίες και κύριοι, προσέχετε λιγάκι, μην έχουμε τρακαρίσματα, μην κάνουμε καραμπόλες, σας παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Έτσι, αυτό. Πάει αυτό. Ναι, τα θυμάμαι τα περισσότερα. Παράξενες φήμες και ψιλοψέματα που ακούγαμε στην παιδική μας ηλικία.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν τώρα και τα παιδιά τα ακούν ακόμα τώρα. Η σχάρα της πισίνας στον πυθυμένα. Όλοι μας έλεγαν ότι αν πάμε κοντά θα μας ρουφήξει. Μη βουτάς θα σε ρουφήξει. Η τσίχλα που καταπίναμε, ρε παιδιά.
3: Ναι, ναι.
0: Μας έλεγαν ότι αν την καταπιούμε το στομάχι μας θα είναι 7 χρόνια εκεί.
3: Ναι, εκεί θα μείνει.
0: Δεν την καταλαβαίνω.
3: Ναι.
0: Ή κυλιόμενες σκάλες. Αν πήγαινες με λιμένα κορδόνια, όχι, θα σε τραβήξει η σκάλα.
1: Βέβαια.
0: Δέσε τα κορδόνια, σου σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Η πισίνα, ρε παιδί μου, η χρωστική της πισίνα. Και καλά, ότι αν κατουρούσες μέσα στην πισίνα θα άλλαζε χρώμα το νερό.
3: Άνε το νερό, ναι, θα γινόταν. Ναι, χρόνια.
0: Και δεν άλλαζε. Όσες φορές και αν το δοκίμασα. Anyway.
1: Μπράβο, Μιχάλη. Σωστό παράδειγμα.
0: Στη δική μου πισίνα. Το κουκούτσι από το καρπούζι. Αν το καταπιεί, θα φυτρώσει μέσα σου καρπουζιά. Να τα φτύνει. Το τι κουκούτσια κάποτε. Μόνο τα κουκούτσια έτρωγα. Πάρα πολύ. Ή το. Θυμόσαστε τις γομολάστιχες παλιές που ήταν κόκκινο και γκρι.
3: Ναι.
0: Υποτίθεται το γκρι έζημνε το στυλό.
1: Σωστά.
0: Ποτέ. Αποτέλεσμα ήταν σκίζαμε τα τετράδια μας. Έκανε τρύπα το τετράδιο.
1: Α, ναι, εγώ ακόμα το πιστεύω.
0: Όχι, ρε. Ψέματα.
2: Όχι.
0: Εννοείται ότι αν φιλήσεις βάτραχο δεν θα γίνει πρίγκιπας.
3: Τίποτα.
1: Α, ναι.
2: Ποτέ.
1: Κρίμα.
0: Ακόμα φυλάει βατράχια αυτή.
2: Ναι, ναι.

0: Μιτσίκο από τον Τζέισον Ντερούλο. Ελάτε παρακαλώ, διότι συμβαίνουν όλα, όπως και αυτό. Και αυτή τη σεζόν το νούμερο 1 breakfast FM του Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος σου κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου. Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινείστε με σιγουριά με μπράντες παγκοσμίου. Κύρους Goodyear, Continental, Michelin και πολλών. Και με τιμές έως και με 8 άτοκες δόσεις. Okay. Τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Ναι, και την Παρασκευή θα γίνει μια κλήρωση. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει 4 ολοκαίρια ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση είναι 8.30 την Παρασκευή που μας έρχεται, έτσι. Άλλη είναι το Viber, please.
1: 6931-952-952. Good morning, everyone.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε.
3: Ναι, ναι.
2: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει και συζητάγαν τα κορίτσια. Η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει λέει, να φορέσουμε να τη δούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω, η άλλη λέει όχι, εμένα μ' αρέσει.
4: Radio DJ.
5: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
6: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
5: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
6: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
5: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
6: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
5: Ανορεξίες έχεις πάλι.
6: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
7: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες, απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
8: Γεύσεις φούρνου έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
9: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
10: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
9: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
10: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
11: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
12: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-8-9-6.
14: Και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
16: Πάμε.
15: Τετράδια.
16: Ναι.
15: Παγούρι.
16: Ναι.
15: Gaming, gadgets.
16: Πώς.
15: Popcorn, σινεμά.
16: Τι.
15: Και παγωτό.
16: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
17: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
18: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
19: DJ Traveler Live on Tour.
20: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
21: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
20: Amsterdam Music Festival.
21: Θες από κοντά
20: David Guetta,
21: The Monolith Show,
20: Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους.
1: Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ξυδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπε στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Για τη Νέα Υόρκη πετάει ο Πρωθυπουργός, αύριο ομιλία του στον ΟΗΕ. Βαρέα και ανθυγιεινά θα πρέπει να συμπληρώνουν όσοι παρακολουθούν τις ομιλίες Τραμπ. Έχω σταματήσει 8 πολέμους. Είμαι ανάμεσα στο να εξαφανίσω το Ιράν ή να το βοηθήσω, είπε ο πρόεδρος. Αίσθηση από την ομιλία Μακρόν στον ΟΗΕ, ο οποίος αναφέρθηκε στο Παλαιστινιακό και τη Γάζα. Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε για ένα απαράδεκτο θέμα που μας ντροπιάζει όλους. Έξαλλος ο Νετανιάχου. Μεγάλη κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και Αλέξη Τσίπρα για τα καύσιμα. Ο αρχηγός της Ελλάς ζητά πετρέλαιο θέρμανση στο 1,40 ευρώ και ντίζελ στο 1,80. Οι αριθμοί δεν βγαίνουν, επαναλαμβάνει η κυβέρνηση. Πολύχρονος να ευχηθούμε στο μεγάλο αφεντικό της ροκ, τον Bruce Springsteen. Ο δημοφιλής ροκ στάρ έγινε 77 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
3: Λίγες βροχές με ως 24 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
1: Η ώρα είναι 9.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion. DJ. DJ. DJ.

0: Σουτ, νέα γυάλα. Όπως ξέρετε, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Stoiximan. Εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League. Η Stoiximan είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Αττική Οδός τώρα, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από Αττική Οδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο άνατο 30 λεπτών από Κηφισίας ως Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε 25 με 30 λεπτά από Κάντζεως ως Κηφισίας και 20 με 25 λεπτά από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Ακούω πολύ κόσμο τριγύρω σε πάρτι, είστε.
1: Είναι κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας με πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολλά συμβάντα.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλά.
0: Εντάξει, καταλαβαίνει.
2: Ναι, ναι.
0: Απλώς συγκρατείτε.
2: Ναι, καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει. Ναι. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, η Βάρη Σκορόπη.
0: Έτσι με τη φασαρία που άκουγα από δίπλα ήταν, ναι. Έτσι, ήταν θετική. Δηλαδή ποτάκι, αυτό.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, κουσκουσάκι.
0: Έτσι, τέτοια ναι. Βλέπα. Λοιπόν, για λέγε.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Η Βάρη Σκορωπή από τη Βούλα προς τη Σχολή Ευελπίδων. Επίσης, κίνηση έχει η άνοδος της Συγκρού και τέλος η Παραλιακή προς Πειραιά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-9-52-952.
0: Πολύ ωραία, Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο. Τι γίνεται?
3: Ισορροπήσαμε χθες. Στο μείον 0,17%, οριακά χαμηλότερα. 2.671,5 μονάδες. Ο τζίρος επέστρεψε στα ικανοποιητικά επίπεδα των 300 εκατομμύρων. 332 εκατομμύρια κάναμε χθες. Η Wall Street ήσυχα στο μείον 0,36, 0 και συν 0,45 οι τρεις βασικοί δείκτες, στο συν 0,02 η Γερμανία σε αναμονή. Το Τόκιο καλύτερα σήμερα το πρωί, στο συν 1,38, χαμηλότερα 0,59 το Hong Kong, 1,14 ευρώ δολάριο. Πετρέλαια επιμένουν κάτω από τα 100 και αυτό είναι ένα καλούτσικο νέο, στα 98,4, χρυσός 4.380 δολάρια ευγιά.
4: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού.

0: 10, the lights off, σβήσε τα φώτα. Εκεί που θα σε πάμε θα σου ανάψουν όλα τα φώτα που δεν θα έχεις ξαναδεί, το λέω. DJ Traveler live on tour, 95,2 άθες DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εκεί λοιπόν θα δεις David Guetta, The Monolith Show, και μαζί κάποια στιγμή θα βγει και ο Afrojack, ο Armin van Buuren, Art Bad και πολλοί άλλοι. Τι περιλαμβάνει το δώρο, εισιτήρια για το φεστιβάλ βεβαίως, θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class της Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σου στο Άμστερνταμ. Πρόκειται ότι θα αγοράσεις από εκεί, εντάξει. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να το χάσετε. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Το Viber άλλη μία
1: 6931-952-952.
0: Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί εδώ στο νούμερο 1 breakfast θα φέρουμε το Μιχάλη. Okay. Λοιπόν, φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Το φεστιβάλ είναι Σάββατο 24 και επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Το φεστιβάλ γίνεται στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ με την υποστήριξη Sky Express και του Travel for Fun.gr και από τον 95,2 Athens DJ.

0: Tell me. Μίτσο, Γιώργο, Κώστα, Αριστίδη, Τέλη, Τόλη. Για ακούστε, αγόρια. Τα σημάδια που αποκαλύπτουν ότι αυτή σε φλερτάρει. Είσαι σε ένα μπαρ, ρε παιδί μου.
1: Είσαι
0: εκεί, μα με κάνα δύο φίλους και την πάση περιπτώσει. Έχει κόσμο τριγύρω και λιγάκι, όχι μακριά, εκεί κοντά λίγα για μένα. Είναι και 3-4-5 κορίτσια.
1: Όπα.
0: Οπτική επαφή. Την πρώτη φορά που σε κοίταξε το κοριτσάκι, μπορεί να έφταιγε η γενική περιέργεια. Αν ενδιαφέρεται όμως και την ξαναπιάσει να σε κοιτάει δεύτερη φορά, αυτό δεν είναι σύμπτωση.
2: Όχι.
0: Στα λέω ο Μίτσο, Γιώργο και αυτά.
2: Ναι.
0: Κάποια στιγμή θα δει, δηλαδή, αν βλέπει το μάτι τη πηγαίνει στο δεξί σου χέρι, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να το βρει, να το καταλάβει. Αλλά αν ενδιαφέρεται, θα κοιτάξει να δει αν είσαι διαθέσιμο. Μπορεί να κοιτάει και το αριστερό χέρι. Εντάξει, αν κοιτάει και πιο χαμηλά. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή σου χαμογελάει, αλλά από αυτό το χαμόγελο, ρε παιδί μου, το οποίο λες, μου χαμογέλασε τώρα ή όχι. Έτσι, ένα πολύ κλειστό χαμόγελο αποτελεί σαφώς μια τολμηρή κίνηση από μια απλή ματιά. Οι γυναίκες συνήθως δεν χαρίζουν έτσι απλόχερα το χαμόγελο. Εκτός και αν το εννοούν. Πάση περιπτώσει, κοίταξε το. Ξαφνικά, μία-μία από τις φίλες γυρνάνε και σε κοιτάνε. Που θα πει, έπεσε το όνομά σου στο τραπέζι να πούνε την άποψή τους. Άρα αυτή ενδιαφέρεται, να σου λέει αυτό πώς τον βλέπει. Βέβαια, να ξέρεις και κάτι ότι αν αρέσεις και σε άλλες φίλες της, δεν θα σε ψηφίσουν. Το λέω να το ξέρεις. Χαϊδεύει τα μαλλιά της, αυτές οι μικρές κινήσεις, ξέρεις τώρα το μαλλί εδώ. Είναι τρόπος να φλερτάρει από μακριά. Εντάξει, ήξερα εγώ κάποια στιγμή σηκώνεται και περνάει από μπροστά σου χαμογέλαζε. Μην κάθεσαι ηλίθεια.
1: Όχι,
0: χαμογέλαζε, βγες, φύγε, τελείωσε. Ακολούθησε την ώρα που πάει. Πήγε τουαλέτα, θα περιμένεις απ' έξω.

0: Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας. Ένα τραγούδι ακόμα και αμέσως μετά έρχεται.
1: Κερδίστε το Μιχάλη!
0: Λοιπόν, ελάτε παρακαλώ. 2-10-61-46-9-9-7. Θα έχουμε έναν άντρα και μία γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα σας κάνω 5 ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σωστά και στις 5 παρακαλώ. Στις απαντήσεις σας που απαντάτε και οι δύο, γιατί παίζετε και οι δύο μαζί, εμείς θα κρατάμε πάντα τη σωστή, έτσι ώστε να κερδίσετε ομαδικά. Okay. Και θα σας προκύψει και ώρα για φροντίδα. Το Mon Massage and Spa, μετά από 7 χρόνια επιτυχία στο Μοσχάτο, τώρα έχει μετακομίσει, μάλλον έχει ανοίξει και καινούριο στην Αργυρούπολη, Χρυσοστόμου Σμύρνης 29. Χαλαρωτικά, θεραπευτικά μασάζ, αυτό θα κερδίσετε. Αθλητικό μασάζ, θεραπείες προσώπου, σώματος, αποτρίχωση, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Mon Massage and Spa. Να σου δώσω και το τηλέφωνο, μπορεί να θέλεις, άσχετα αν θα παίξει ή όχι. 210-94-09-756. Mon Massage and Spa. Okay. Λοιπόν, 210-61-46-9-7, βάζω τραγούδι, γρήγορα πάμε. 3, 2,

0: Hey, Mr. DJ, εδώ είμαι. I just might, Bruno Mars, 9 και 20 και εδώ είναι και τα παιδιά. Πού είναι η αγάπη, αγάπη?
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, μια πολύ χαρά.
0: Ο Ηλίας.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα. Τέλεια. Ηλία ή αγάπη? Αγάπη, ο Ηλίας.
2: Καλημέρα, αγάπη.
0: Είμαστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Αγάπη, ποιος παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Αντένα, στην τηλεόραση?
1: Αντένα.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Ηλία, το ξέρεις?
2: Ναι, ναι.
0: Πες το.
2: Κάτσε Νικολάου.
0: Σωστό. Έτσι κι αλλιώς, όποιος λέει σωστά, κερδίζεται και δύο. Συνεχίζουμε. Για να πάω στον Ηλία τώρα. Ηλία, ποιος έγραψε τον εθνικό μας ύμνο?
2: Ιωνίσιος Σολωμός.
0: Βεβαίως.
3: Μπράβο, μπράβο, πολύ καλό.
0: Πάμε στην αγάπη. Αγάπη, είσαι έτοιμη?
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε σε κάτι επιστημονικό. Ποιος κακός κυνηγάει τα στρουμφάκια?
1: Το Δρακουμέτι.
0: Σωστά. Ηλία, ποιος... Τι είπες?
2: Ρίχτο, ρίχτο.
0: Ποιος έγραψε την Ιλιάδα και την Οδύσσια?
2: Έλα. Οδύσσια.
0: Έλα.
4: Ήμασταν.
2: Έλατε, έχω κολλήσει, Μιχάλη. Ο Μυρός.
0: Μπράβο.
3: Μπράβο,
0: ρε παιδιά. Εδώ ξέρεις τα άλλα και δεν ξέρεις.
2: Έλα, Μιχάλη.
0: Δεν ρώτησα την αγάπη, γιατί η αγάπη ασχολείται με τον Δρακουμέλο. Οπότε
3: δεν ξέρει από αυτά.
0: Λοιπόν, αγάπη. Τι είναι ο Εμίρ Κουστουρίτσα?
1: Εμίρ Κουστουρίτσα.
0: Εμίρ. Εμίρ Κουστουρίτσα.
1: Ηθοποιός.
0: Πάμε πιο κοντά. Μήπως ξέρει ο Ηλίας?
1: Και σκηνοθέτης.
0: Σκηνοθέτης, ναι, ναι, ναι.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Κοίταξε που κερδίσετε και οι δύο. Λοιπόν, ο καθένας έχει κερδίσει, να πάτε να κάνετε μασάζ στο μόνο μασάζ and spa. Μείνετε στη γραμμή. Ηλία, πολύ καλός. Πού είναι ο Ηλίας, έπεσε η γραμμή?
3: Όχι, εκεί.
2: Μέρα.
0: Okay. Λοιπόν, έλα, γεια, bye.

0: Get You Out of My Head, 9:25 breakfast. Πλησιάζει η Παρασκευή, άλλη μια φορά να σας δώσω μια δυνατότητα. Παρασκευή μας έρχεται, Dance Masters Party στο Bolivar. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος, Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Οι Dance Masters επιστρέφουν στο Bolivar Beach Bar στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Και άλλες 5 διπλές προσκλήσεις έχω για δωρεάν είσοδο και ποτό. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber αν θέλετε.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Τίποτα άλλο. Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Άλλη μία το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Και μιλάμε The Dance Masters Party στο Bolivar την Παρασκευή.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην 9,6 Radio DJ.
1: Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
7: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
9: Έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
12: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
15: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο superhost, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
18: Hi, my name's Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the U.S. with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
19: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ. Show me the world.

0: I love. Τα ζώδια μπορώ να τα έχω?
1: Α, ναι. Κρυός, κάποια σχέση σας δεν φαίνεται να περπατάει καλά τώρα. Προσπαθήστε να βρείτε λύση. 6. Ταύρος, φανείτε πιο συγκρατημένοι στις συζητήσεις σας με συνεργάτες ή συγγενείς. 7. Δίδυμοι, ίσως χρειαστεί να καταβάλλετε μεγαλύτερη προσπάθεια για να φέρετε σε πέρας μια υποχρέωσή σας. 8. Καρκίνος, οι προοπτικές που σας ανοίγονται στη δουλειά σας μπορεί να είναι εντυπωσιακές. 10. Λέων, το ενδιαφέρον σας είναι στα οικονομικά σας και έχετε μια μεγάλη επιτυχία. 10. Παρθένος, αναζητήστε γνωριμίες που μπορεί να φανούν προωθητικές για τα σχέδιά σας. 8. Ζυγός, οι κοινωνικές σας υποχρεώσεις μπορεί να είναι κουραστικές για σας αυτή την εποχή. 7. Σκορπιός, κάποιες αποκαλύψεις θα σας οδηγήσουν σε μια μεγάλη οικονομική επιτυχία. 10. Τοξότης, η νευρικότητά σας είναι έκδηλη σήμερα, καθώς θα πρέπει να ζυγίσετε καλύτερα κάποιες καταστάσεις. 6. Εγώκερος, το ενδιαφέρον σας στρέφεται στα επαγγελματικά σας, όπου το τοπίο έχει ήδη αλλάξει. 8. Υδροχόος, νέες νοημίες ή κάποια ενδιαφέρουσα πρόταση μπορεί να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων. 9. Και τέλος, ηχθείες, αποφύγετε άτομα που μπορεί να διαταράξουν την

0: Έτσι, μπράβο, σωστά. 95,2 άνθρωποι DJ από το ραδιόφωνο, είμαι ο Μιχάλης. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Λέει να πάρει τη τηλέφωνο τη μικρή μου Ειρήνη Ζωή που έχει γενέθλια σήμερα και γίνεται 10 ετών. Α, γίνεσαι 10 ετών.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά, λέει. Αγάπη μας, να τα χιλιάσεις, να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη και τόσο καλό παιδί. Σ' αγαπάμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Η μαμά και ο μπαμπάς. Να μου επιτρέψεις να σου πω ότι σ' αγαπάω κι εγώ. Οκ. Okay?
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Δήμητρα.
1: Happy
0: birthday to you. Καλέ, χρόνια πολλά. 95,2 άνθρωποι DJ, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε λοιπόν ένα όμορφο μήνυμα εδώ και λέει: θα ήθελα να γίνετε να πάρετε τηλέφωνο την κόρη μου τη Δήμητρα και να σας πείτε χρόνια πολλά στην ομορφότερη μπέμπα στον κόσμο. Από τη μαμά και τον μπαμπά. Σήμερα γίνεται 15. Σωστό. Πες μου κάτι Δήμητρα, μπέμπα δεν σε φωνάζει η μαμά, ο μπαμπά σε φωνάζει μπέμπα.
1: Η μαμά.
0: Περίεργο. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή συνήθως οι μπαμπάδες φωνάζουν την μπέμπα και τη φωνάζουν την μπέμπα ακόμα και όταν φτάσει η μπέμπα στα 40.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, να δώσεις χαιρετισμούς και χρόνια πολλά σε σένα, οκ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα!
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν είστε στο αυτοκίνητο, στο σπίτι είστε.
3: Στο αυτοκίνητο είμαι.
0: Σοβαρά. Σε ποια μέρη. Καταρχήν το μικρό. Εμένα με λένε Μιχάλης, ένα.
4: Α, ωραία.
3: Ανθή Μιχάλης, ακούω κάθε μέρα.
0: Wow. Για Ανθή. Εντάξει, Ανθή. Και πού θα πας για δουλειά, σε ποια περιοχή.
3: Πάω σε διαγνωστικό κέντρο στην Καλυθέα.
0: Διαγνωστικό. Όχι, Καλυθέα, όχι κολονάκια και τέτοια.
3: Όχι,
0: το λέω, μην πεις ότι το πάω. Μάλιστα. Δουλεύεις.
3: Δουλεύω.
0: Τι δουλειά κάνεις, αν θέλεις μου λες.
3: Διαγνωστικό.
0: Α, εκεί δουλεύεις. Εγώ νομίζω ότι πήγαινες για διάγνωση. Και λέω είναι τόσο εύκολο να κάνω διάγνωση εγώ από εδώ. Έτσι κι αλλιώς κβαντικός DJ είμαι. Λοιπόν, έχουμε και παιδάκια στο σπίτι.
3: Έχω.
0: Ένα, δύο, πόσα καλέ. Ένα, αγοράκι, κοριτσάκι.
3: Κοριτσάκι.
0: Πες μου κάτι, θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη λέξη που είπε το μωρό σου?
3: Εννοείται ήταν η μαμά.
0: Άστο ρε, μπαμπάς ήτανε. Μπαμπά ήτανε, αλλά το κρύβεις. Έλα, πες μου την αλήθεια.
3: Μπορώ να σου πω ποια ήταν η πρώτη πρόταση που είπε.
0: Η πρώτη πρόταση?
2: Ναι.
0: Τι ξέρω, μου την πεις. Βάλε Μιχάλη.
3: What happened?
4: What happened?
0: Έτσι είπε η μικρή. Κατευθείαν Οξφόρδη, διώχτηνα.
4: Από πού είναι καλή νύχτη?
3: Άμα τόσεις από μικρός.
0: Έτσι. Λοιπόν, μείνε στην γραμμή. Thank you darling. Τετάρτη σήμερα. Άντε να τελειώνουμε ρε παιδιά. Με αυτόν τον καιρό που να πάει.
4: Α, εγώ θα πάω Μιχάλη μου.
0: Πού?
4: Οδοντίατρο, έχω θήκη σήμερα.
0: Μα είναι δουλειά αυτό. Το θεωρείς έξοδο αυτό. Το διάλογο να κάνω. Αφήνω δε που έχει και αμήχανες συζητήσεις εκεί στους οδοντίατρους. Να το φτύσω. Ναι, καλά. Τι ξέρω εγώ, θα πονέσω. Άνοιξε κι άλλο. Πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτά. Θα σε πονέσω λίγο τώρα. Ναι. Μη το καταπιείς. Να σας πω, το δικό σας το μυαλό είναι σχρό.
2: Ναι,
4: ναι.
0: Στον οδοντίατρο δεν θα λέει αυτά.
2: Φοβίζεις τα παιδάκια να πάνε οδοντίατρο μετά.
0: Όχι.
2: Δεν θα πάνε ποτέ, θα πονάει το δοντάκι τους.
0: Μου είπες ότι θέλω να πεις κάτι, αλλά κάτσε, ήρθε κάτι κατεπήγον.
4: Τι κατεπήγον.
0: Δηλαδή, εντάξει, ντροπή.
4: Τι έχει συμβεί.
0: Παιδιά, μεγάλη έρευνα που έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο αποκάλυψε κάτι λίγο σοβαρό που αφορά τους άνδρες που ζουν ανάμεσά μας.
4: Τι έγινε.
0: Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου το 20% των ανδρών φοράει το ίδιο εσώρουχο για μία ολόκληρη εβδομάδα. Ρε εσείς.
2: Ο Θεέ μου.
0: Καλά, αυτός είναι μάλλον εξάδελφος του έργου. Ξάδερφός του είναι.
4: Γιατί ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Λοιπόν,
4: εντροπή.
0: Το δείγμα της έρευνας θεωρείται σοβαρό, μιας και έγινε σε 1000 άνδρες αναχώρα από όλο τον κόσμο. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς και συσσόρευση βακτηρίων. Ρε αγόρια, είναι δυνατό.
2: Ένα πλυντήριο βάλτε.
0: Βρέτε το ότι θα ανταλλάξουν. Η καθημερινή υγιεινή δεν είναι λεπτομέρεια, είναι βασική φροντίδα, λένε οι επιστήμονες. Τι θέλεις.
4: Έλα μου,
0: τι θες μας. Δηλαδή, άρα πήγε που κάνε μπάνιο κάθε μέρα. Μην το κάνεις αυτό, θα καταλήξει ο υπνοθεραπευτές. Κάτσε με συγχωρείς ουσία, μιλάω εγώ, εσύ σκρολάρεις.
2: Εννοείται.
0: Γιατί,
2: γιατί διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Instagram. Δεν γίνεται αυτό, είναι προσβολή. Καταρχήν αφήνω γενικά στο Instagram να προσέχετε τι γράφετε. Πολλά ορθογραφικά ρε.
2: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολλά. Τις φοράς κάποιος έγραψε τη λέξη ναύλα με κάπα. Δηλαδή, λες τώρα...
2: Ντροπή.
4: Εσύ το είδες, δηλαδή.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, μπορώ να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, για τους άντρες που θέλουν να παντρευτούν.
0: Τι?
2: Λοιπόν, τα ιδανικά μέρη για να γνωρίσετε τη γυναίκα της ζωής σας.
0: Ναι. Για λέγε.
2: Λοιπόν, ξεκινάω. Να πάτε, λέει, εσείς οι άντρες.
0: Σε κάνα σούπερ μάρκετ.
2: Όχι. Α.

0: κλασικό εννοείται, στο γυμναστήριο.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάτε στο γυμναστήριο, έχει τακτικούς λέει θαμώνες και είναι υψηλή αδρεναλίνη εκεί.
1: Μάλιστα, σωστό.
0: Οπότε.
1: Καλά, δεν ξέρω, ναι.
0: Ναι, πρέπει να πας.
1: Γιατί αφού έχω δικό μου γυμναστήριο.
0: Σταμάτα το personal, Μιχάλη. Γυμνάζουμε άλλους.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Στην τράπεζα, οι ταμείες λέει, οι ταμείες, σου δίνεται λέει ακριβώς ο χρόνος ο κατάλληλος, ναι, ώστε να κάνεις μια μικρή κουβεντούλα λέει μαζί τους.
1: Μα εγώ επειδή στην τράπεζα, κάντε κάτι ρε παιδιά με τις πόρτες της τράπεζας, αυτές που είναι οι περιστρεφόμενες. Παγιδεύονται γερόντια και σε κοιτάνε λες και είναι μέσα σε ενιδρίο.
0: Δεν υπάρχει και εσύ.
1: Και τι σε ενιδρίο, σε ταβέρνα το ενιδρίο.
0: Πάει, πάει τώρα, δηλαδή τι να σου πω τώρα.
1: Το κλείσα. Ναι, τα θυμάμαι τα περισσότερα. Παράξενες φήμες και ψιλοψέματα που ακούγαμε στην παιδική μας ηλικία.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν τώρα και τα παιδιά τα ακούν ακόμα τώρα. Η σχάρα της πισίνας στον πυθυμένα. Όλοι μας έλεγαν ότι αν πάμε κοντά θα μας ρουφήξει.
0: Ναι.
1: Μην βουτάς θα σε ρουφήξει.
0: Ναι,
2: ναι, ναι.
1: Η τσίχλα που καταπίναμε, ρε παιδιά.
2: Ναι, ναι.
1: Μας έλεγαν ότι αν την καταπιούμε το στομάχι μας θα είναι 7 χρόνια εκεί.
2: Ναι, εκεί θα μείνει.
1: Και δεν την καταπίνει.
2: Ναι.
1: Ή κυλιόμενες σκάλες. Αν πήγαινες με λιμένα κορδόνια, όχι, θα σε τραβήξει η σκάλα.
0: Βέβαια.
1: Δέσε τα κορδόνια, σου σε παρακαλώ. Η πισίνα, ρε παιδί μου, η χρωστική της πισίνας, και καλά ότι αν κατουρούσες μέσα στην πισίνα θα άλλαζε χρώμα το νερό. Και δεν άλλαζε. Όσες φορές και αν το δοκίμασα.
0: Μπράβο Μιχάλη, σωστό παράδειγμα.
1: Στη δική μου πισίνα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: το κουκούτσι από το καρπούζι. Αν το καταπιείς θα φυτρώσει μέσα σου καρπουζιά.
0: Ναι.
1: Να τα φτύνεις.
0: Ναι.
1: Το τι κουκούτσια κάποτε, ναι. Μόνο τα κουκούτσια έτρωγα. Ναι. Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ή το. Θυμόσαστε τις γομολάστιχες τις παλιές που ήταν κόκκινο και γκρι.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται το γκρι έζημνε το στυλό.
0: Σωστά. Α, ναι.
1: Ποτέ. Αποτέλεσμα ήταν σκίσαμε τα τετράδια μας.
2: Ποτέ.
1: Έκανε τρύπα το τετράδιο.
0: Α, ναι, εγώ ακόμα το πιστεύω.
1: Όχι, ρε. Ψέματα. Εννοείται ότι αν φιλήσεις βάτραχο δεν θα γίνει πρίγκιπας.
2: Ποτέ.
0: Α, ναι. Κρίμα.
1: Ακόμα φυλάει βατράχια αυτή. Μίτσο, Γιώργο, Κώστα, Αριστίδη, Τέλη, Τόλη. Για άκουστε, αγόρια, τα σημάδια που αποκαλύπτουν ότι αυτή σε φλερτάρει. Είσαι σε ένα μπαρ, ρε παιδί μου.
2: Είσαι
1: εκεί, με κάνα δύο φίλους και την πάση περιπτώσει. Έχει κόσμο τριγύρω και είναι εκεί, όχι μακριά, εκεί κοντά λίγα για μένα. Είναι και 3-4-5 κορίτσια. Οπτική επαφή. Την πρώτη φορά που σε κοίταξε, μπορεί να έφταιγε η γυναικεία περιέργεια. Αν ενδιαφέρεται όμως και την ξαναπιάσει να σε κοιτάει δεύτερη φορά, αυτό δεν είναι σύμπτωση. Κάποια στιγμή θα δει, δηλαδή, αν βλέπει το μάτι της πηγαίνει στο δεξί σου χέρι, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να το βρει, να το καταλάβει. Αλλά αν ενδιαφέρεται, θα κοιτάξει να δει αν είσαι διαθέσιμο. Εντάξει, αν κοιτάει και πιο χαμηλά. Λοιπόν, κάποια στιγμή σου χαμογελάει, αλλά από αυτό το χαμόγελο, ρε, το οποίο λες μου χαμογέλασε τώρα ή όχι. Έτσι, ένα πολύ κλειστό χαμόγελο αποτελεί σαφώς μια τολμηρή κίνηση από μια απλή ματιά. Οι γυναίκες συνήθως δεν χαρίζουν έτσι απλόχερα το χαμόγελο. Εκτός και αν το εννοούνε. Πάση περιπτώσει, κοίταξε το. Ξαφνικά, μία-μία από τις φίλες γυρνάνε και σε κοιτάνε. Που θα πει, έπεσε το όνομά σου στο τραπέζι να πούνε την άποψή τους. Άρα αυτή ενδιαφέρεται, να σου λέει αυτό πώς τον βλέπει. Βέβαια, να ξέρεις και κάτι ότι αν αρέσεις και σε άλλες φιλεστείς δεν θα σε ψηφίσουν. Το λέω να το ξέρει. Χαϊδεύει τα μαλλιά της, αυτές οι μικρές κινήσεις, ξέρεις τώρα το μαλλί εδώ. Είναι τρόπος να φλερτάρει από μακριά. Ήξερα εγώ κάποια στιγμή σηκώνεται και περνάει από μπροστά σου χαμογέλας. Μην κάθεσαι ηλίθεια.
2: Το
1: χαμογέλας βγες, φύγε, τελείωσε. Ακολούθησε την ώρα που πάει. Πήγε τουαλέτα, θα περιμένεις απ' έξω. Άντε μπράβο.
2: Κάνε κουμάντο.
3: Καλημέρα.
1: Με σας θα παίξω.
3: Ναι.
1: Εντάξει, πώς σας λένε.
3: Σταματία.
1: Σταματία.
0: Πολύ ωραία.
1: Που θα πει γιορτάζουμε 8 Νοεμβρίου και οι δύο μαζί.
3: Ναι.
1: Είσαι σίγουρη.
3: Είμαι σίγουρη.
1: Okay. Τι θέλεις, ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά ή πολιτική.
3: Ορθογραφία.
1: Τι, είσαι με το κινητό στα χέρια.
3: Όχι.
1: Πώς γράφεται η λέξη δυσιδαιμονία.
3: Γιώτα.
1: Μάλιστα.
3: Εψιλον.
1: Μεσόδο. Κάτσε. Πάμε. Δέλτα. Μετά το δέλτα τι έχει.
3: Ιώτα.
1: Μάλιστα.
3: Σε εψιλον.
1: Ναι.
3: Μο όμικρον.
1: Μάλιστα.
3: Ιώτα.
1: Μόνο το ωμέγα ξέχασες. Έχεις χάσει πάρα πολύ. Καλημέρα. Δεν πειράζει. Γεια. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, ποια είστε.
4: Είμαι η Άννα.
1: Άννα, όλα μπορείς να παίξεις. Γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική. Όχι ορθογραφία γιατί το είπαμε.
4: Ωραία.
1: Τι θέλεις.
4: Πείτε γεωγραφία.
1: Γεωγραφία. Πανεύκολο. Ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Ηρακλείου της Κρήτης.
4: Από Ηρακλείο.
1: Ναι, άμα δεν το πεις θα γίνουμε ρεζίλιο.
4: Ηρακλείο, Ηρακλείο.
2: Κερδίσε το Μιχάλη. πάλι.
1: Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Αγάπη, ποιος παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Αντένα, στην τηλεόραση?
3: Ποιος είναι?
1: Ηλία, το ξέρεις?
5: Ναι, ναι.
1: Πες το.
5: Κάτσε Νικολάου.
1: Σωστό. Έτσι κι αλλιώς, όποιος λέει σωστά, κερδίζει την κηδείο. Συνεχίζουμε. Ηλία, ποιος έγραψε τον εθνικό μας ύμνο?
5: Ιωνίσιος Σολωμός.
1: Βεβαίως.
2: Μπράβο, πολύ καλό.
1: Πάμε στην αγάπη. Αγάπη, πάμε σε κάτι επιστημονικό. Ποιος κακός κυνηγάει τα στρουμφάκια?
3: Το Δρακουμέτη.
1: Σωστά. Ηλία.
5: Ρίχτο, ρίχτο.
1: Ποιος έγραψε την Ηλιάδα και την Οδύσσια?
5: Έλατε, έχω κολλήσει Μιχάλη. Ο Όμηρος.
1: Μπράβο. Έλεος, εδώ ξέρεις τα άλλα και δεν ξέρεις.
5: Έρε Μιχάλη.
1: Δεν ρώτησα την Αγάπη, γιατί η Αγάπη ασχολείται με τον Δρακουμέλο. Οπότε μέχρι εκεί. Λοιπόν, Αγάπη, τι είναι ο Εμίρ Κουστουρίτσα?
3: Ηθοποιός.
1: Πάμε πιο κοντά. Μήπως ξέρει ο Ηλίας?
3: Και σκηνοθέτης.
1: Σκηνοθέτης, ναι, ναι, ναι. Κοίταξε που κερδίσατε και οι δύο.
6: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
1: Παρακαλώ.
7: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, εκπομπή που δίνει φρεσκάδα στο χαμόγελό σας. Για γέλιο πνιχτό, κακαριστό, τσιριχτό ή κατσαρό, μία είναι η λύση. Breakfast FM κάθε μέρα στις 7.
8: That was wonderful.
9: Bravo.
8: I loved it.
9: Oh, it was great.
8: That was pretty good.
9: Well, it wasn't bad.
8: There were parts of it that weren't very good.
9: It could have been a lot better.
8: I didn't really like it.
9: It was pretty terrible.
8: It was bad.
9: It was awful.
8: I was terrible.
9: Come away.
8: Hey, boo.
10: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
11: Μεγάλη προσφορά.
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
12: Ούτε.
11: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
13: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
14: Με δουλεύεις?
13: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
14: Δεν είδα κάτι στα social.
13: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
14: Πόσταρες κάτι?
13: Εννοείται πόσταρα. Social.
15: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
17: Θυμηθείτε.
18: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στην συναυλία του Σάγκη Ρουβά, ήρθε κρυφά, λέει, είπε, και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
1: Ήρθε κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
19: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
20: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
21: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
22: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
23: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
24: Ποιος καλέ?
23: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
24: Και σε παίρνει αυτή?
23: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
24: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
25: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
26: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές.
0: 92,6
2: Radio DJ.
4: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
5: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
4: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
5: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
4: Ε, τι, ναι αγάπη μου, έρχομαι.
5: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
4: Ανορεξίες έχεις πάλι.
5: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
12: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
14: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
17: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
27: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
28: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
27: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
29: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
30: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
31: Στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
32: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Για τη Νέα Υόρκη πετάει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αύριο ομιλία του στον ΟΗΕ. Σήμερα θα συναντηθεί με τους ηγέτες Σενεγάλης και Καναδά. Νέες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Σημαντική συνάντηση είχε χτες ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Τρίωρο ραντεβού είχαν χτες οι εκπρόσωποι Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Αισιόδοξος ο Τραμπ. Στον εισαγγελέα σήμερα 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του βιντεοφόρου που έριχνε βιομηχανικά απόβλητα στο Κηφισό. Στον εισαγγελέα 5 έφηβοι για επίθεση εναντίον δύο συνομιλίκων τους σε πάρκο στην Κηφισιά. Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στη Βρετανία το νέο βιβλίο για την πυρκίπισσα Νταϊάννα που έχει γράψει ο αδελφός της. Το βιβλίο αναζωπηρώνει την κόντρα με το παλάτι. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
31: Αθήνα, ο καιρός.
32: Συννεφιές με λίγες βροχές και ως 24 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.

πρωινός της Αθήνας. Λοιπόν, σήμερα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα καθυστερήσετε. Εγώ το γλίτωσα, έφτασα στο τσακ. Αλλά γίνεται ένας χαμός στους δρόμους λόγω της βροχής, έχει κίνηση παντού. Τι να σας λέω τώρα. Θα ξεκινήσω με αυτό βασικά. Ο Κηφισός και η Εθνική από Μεταμόρφωση μέχρι Καλαϊγάλου είναι στα κόκκινα. Επίσης και η Αττική Οδός εκεί στο ύψος του Ζεφυρίου αλλά και στη Γέφυρα Μεταμόρφωσης. Και στα Βρυλίσια, στο Πάτημα. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, η δρόμη γύρω από το κέντρο, η παραλιακή σε διάφορα σημεία, αλλά και κυρίως προς Πειραιά και γύρω από το λιμάνι. Ένας χαμούλης, υπομονή, προσοχή στις λακκούβες. Και αν μπορείτε να μην μετακινηθείτε πολύ σήμερα, μην το κάνετε. Μείνετε σπίτι και παραγγείλτε μέσω e-food τα ψώνια σας από το σούπερ μάρκετ. Όπως Κλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, My Market και Μασούτης, έχετε άπειρες επιλογές. Τα παραλαμβάνετε στο σπίτι με τις ίδιες τιμές όπως το φυσικό κατάστημα. Καλημέρα, είπαμε, δεν είπαμε. Είμαι η Νάγια Αποστόλου. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Υποδεχόμαστε τώρα μόνο επιτυχίες από David Guetta, Rihanna, Mickey's Mind. Pop Out, έχει το ξεκίνημα.

για την ομπρέλα σας, μέρες σαν κι αυτή, γιατί υπάρχουν πολλοί που κυκλοφορούν αντιποψιαστοί χωρίς ομπρελίτσα εκεί έξω. 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας, είναι Αγία Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12. Και φυσικά, επειδή έρχεται τραγούδι από David Guetta και Anne Marie και Coily Ray, δεν μπορώ να μην σας πω για τον νέο μεγάλο μας διαγωνισμό που σας στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δείτε από κοντά τον David Guetta στα πλαίσια του The Monolith Show, τον Afrojack, τον Armin Van Buuren, Art Bad και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ βέβαια σας έχουμε. Θα ταξιδέψετε με Bliss στην Business Class της Sky Express. Για νεκταρεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Με ένα μήνυμα όλα αυτά στο 6931-952-952 που είναι ο αριθμός μας. Φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8:30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ. 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

καμιά φορά πρέπει να γίνεται και αυτό, να παίρνεις τέτοιες αποφάσεις, να βγάζεις στους ανθρώπους που δεν σου προσφέρουν τίποτα και δεν σου κάνουν καλό έξω από την πόρτα. Teddy Swims The Door 95,2 Athens DJ. Πρωινό Τετάρτη, συννεφιασμένο, βροχερό. Ελπίζω όμως ότι το Σάββατο θα είναι πολύ καλό, παιδιά. Ή τουλάχιστον ας είναι δροσερό. Ας μην σκάσουμε από τη ζέστη όπως τα προηγούμενα Σάββατα. Λοιπόν, θα τα πούμε από κοντά στην πλατεία Συντάγματος αυτή τη φορά. Παρέα με την Ιβέα Cream από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Cream. Να ζήσουμε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία. Το βανάκι θα είναι εκεί για να παίξετε και το Interactive Digital Game και να μάθετε φυσικά πολλά έχει πληροφορίες για την ιστορία της, αλλά και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της Nivea. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος θα σας περιμένω. David Guetta, Sia τώρα. Αυτό είναι το Titanium. Δυναμώστε, ακούγεται μόνο δυνατά, έτσι να ξυπνήσουμε και λίγο.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διαθμής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Ξέρεις, υπάρχει, γιατί σαν αλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
3: Αχ,
4: γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM?
4: Την
2: Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
14: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ερόφημα και άνετες στιγμές χωρίς διασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατή ενημέρωσης για την παχυσαρκία.
6: 89,6 Radio DJ.
7: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
8: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
7: Είσαι τόσο τραγανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
8: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
7: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
8: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
7: Ανορεξίες έχεις πάλι.
8: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
9: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
10: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
11: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
12: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
13: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
14: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
15: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
14: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
15: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
14: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλή καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
15: Στο Ίασις Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις Σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.

95,2 Athens DJ στα ραδιόφωνά σα και η Ναγία Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12. BBRX και Faithless είναι το New Religion. Διαβάζω εδώ για το AI. Μια νέα έρευνα λέει του Kinsey Institute για το 2026 βρήκε ότι το 39% των singles στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει AI στην ερωτική του ζωή για να γράψουν μήνυματα. Εντάξει, να το κάνεις λίγο πιο γλυκό το μήνυμα, το καταλαβαίνω ρε παιδί μου, αλλά να σου γράψει όλο το μήνυμα μετά όταν θα συναντηθείς, τι θα πεις από κοντά. Τέλος πάντων, να βελτιώσουν λέει το dating profile τους ή να βρουν καλύτερα matches. Στη Gen Z μάλιστα το ποσοστό ανεβαίνει στο 67%. Εντάξει, η Gen Z βαριέται που υπάρχει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτή τη γενιά. Σας αγαπάμε όμως. Εσείς μην ανησυχείτε για τίποτα, δεν χρειάζεται AI. Χρειάζεστε κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Αν πάθετε το οτιδήποτε, θα πάτε στον Γερμανό με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά και με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Αυτή είναι ο Ray. Μιλάει με το AI μάλλον. Ο husband, ποιος ξέρει.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξία.
3: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Η ήχη, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
4: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
8: Fresh and Healthy στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
9: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
10: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
11: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
12: Tullis Motors ΑΕ.
13: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
12: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
13: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
12: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα.
14: Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center, Tollis Motors ΑΕ.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: ήλιου στον Άλιμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σκίσαμε και πάλι στον τουρισμό. 13,5 δις ευρώ ήταν η εισπράξη στο πρώτο 7μηνο της χρονιάς. Οι επισκέπτες έφτασαν τα 20 εκατομμύρια. Στον ανακριτή ο 76χρονος και 21χρονη φίλη του για το θάνατο του 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης. Για μια ξαπλώστρα. Στον εισαγγελέα 5 έφηβοι για επίθεση εναντίον 2 συνομήλικων τους σε πάρκο στην Κηφισιά. Κατηγορούνται για ληστεία και σωματική βλάβη. Νέο τραγούδι ανακοίνωσε η Taylor Swift. Τίτλος του Patient Zero. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 24 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με συννεφιές και λίγες βροχές.
0: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου. Δεν θέλω γκρινιά για την βροχή, δεν θέλω γκρινιά για την κίνηση. Τι να κάνεις, παιδιά, στην Αθήνα ζούμε. Εντάξει, μας έδωσε χρόνο ο Σεπτέμβρης να προσαρμοστούμε. Εμείς που πήγαμε, ας πούμε, εκεί στα όριστα άγρια βουνάκια καλοκαίρι και δεν είχε κίνηση καθόλου, τώρα λίγο δυσκολευτήκαμε, αλλά σήμερα είναι αναμενόμενο. Είναι μια όμορφη μέρα κατά τα άλλα, τη βροχούλα τη χρειαζόμασταν. Μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου θα είναι στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Σε λίγο παίζουμε μαζί, βρες το πρόσωπο, κερδίζετε προϊόντα από την εταιρεία Ζαρτό. Φυσικά έχω μαζί μου και το Γερμανό, γιατί αν πάθει κάτι το λάπτοπ, κράσαρε ας πούμε, το smartwatch κόλλησε ή το σκούτερ δεν παίρνει με τίποτα μπρος, πηγαίνει στο Γερμανό και επωφελείσαι και με 25% έκπτωση στην επισκευή του. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Ξεκινώντας με Benson Boone και Beautiful Things, έρχονται Bombs and Clark, Tame Impala, Ed Sheeran και πολλοί άλλοι.

είναι το Dracula. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. 95,2 Athens DJ Star, ραδιοφωνά σας. Και Dance Masters Party έρχεται στο Boulevard Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Star DJ Μιχάλης Σεωσόπουλος, Opening DJ Set Κωνσταζίκος. Και αν θέλετε να είστε εκεί, έχω διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό, παρακαλώ. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6931952952 τώρα, γράφοντας Boulevard και το ονοματεπώνυμό σας, και πέντε από εσάς κερδίζετε μία από αυτές τις πέντε διπλές προσκλήσεις. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. We'll be right back.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Britney Spears και Toxic μπορεί να είναι και το τραγούδι που έχω ακούσει περισσότερες φορές στη ζωή μου ολόκληρη. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τώρα παίζουμε μαζί βραστο πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Κόπηκα εδώ και κόπηκα με τον απόλυτο εφιάλτη. Δεν θέλω να το περιγράψω τώρα, με ένα κοπίδι με δύναμη. Δηλαδή πάλι καλά, τη γλίτωσα με 4 ράματα.
2: Μια χαρά.
0: Κερδίζετε σήμερα ένα σετ προϊόντων Zarto, τη Zarto Moisturizing Cream και τη Sun Protection SPF 50+. Ενυδάτωση για αφιδευτωμένο και νεανικό δέρμα που χρειάζεται καθημερινή φροντίδα, σε συνδυασμό με την αντιλιακή φροντίδα SPF 50, με 5 φίλτρα προστασίας για ολοκληρωμένη ασπίδα απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία και τις ελεύθερες ρίζες. Αποκλειστικά διαθέσιμα σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Γιατί για τη Zarto η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, δεν είναι υπόσχεση, είναι ο νόμος της Zarto. Στέλνετε απαντήσεις με μήνυμα στο Viber, το είπε αυτό, 69 31 952 952 τώρα.

0: Γιόλ. Πάμε να παίξουμε μαζί, βρεστό πρόσωπο, με την Ιζαμπέλα σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Στην... Αχ, είμαστε καλά. Και μας χαλαρώνεις έτσι με τη φωνή σου. Τι ωραία φωνή είναι αυτή.
1: Ευχαριστώ.
0: Είσαι χαλαρή κι εσύ στη ζωή σου, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Προσπαθώ.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Σπίτι, ρεπό, με κορούλα άρρωστη. Και τη στέλνω σύντομα από το σαλόνι που είναι με τον μπαμπά του, σε γκαλίτσα.
0: Ναι.
1: Και με ακούει τώρα.
0: Πήγα να πω ωραία, αλλά μετά μου το χάλασες που είναι.
1: Ναι, είναι αρρωστούλα, την πήραμε από το πεζικό. Δεν πειράζει.
0: Περαστικά. Τώρα ξέρεις, κολλάνε το ένα το άλλο. Αυτό συμβαίνει.
1: Το ξέρουμε.
0: Χαμός.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Κόπηκα εδώ. Και κόπηκα με τον απόλυτο εφιάλτη. Δεν θέλω να το περιγράψω τώρα, με ένα κοπίδι με δύναμη. Δηλαδή πάλι καλά, τη γλίτωσα με τέσσερα ράματα.
3: Μια χαρά.
0: Άουτ. Ποιο είναι?
1: Θανάσης Αναγνωστόπουλος.
0: Πολύ πολύ σωστά, τουλάχιστον να σας στείλω, βρε παιδιά, για ένα φαγητό, λέω. Να σου στείλω μια, να σου στείλω μια κρέμα. Να ανανεωθείς και λιγάκι, γιατί με τέτοια ταλαιπωρία με το μικρό καταλαβαίνω.
1: Okay, λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Ζαρτό Moisturizing Cream και Sun Protection SPF 50+, δικά σου, φιλάκια.
1: Φιλά, γεια σας.

0: FM με το Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Ντίνα. Τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά, εσύ? Δεν το πιστεύω.
2: Ο αδερφός σου Θοδωρής μου λέει: σε παρακαλώ, Μιχάλη, πάρε τηλέφωνο την Τίνα και πες της. Ο αδερφός σου Θοδωρής ευχαριστεί πάρα πολύ που προσέχει το παιδί του, επειδή πρέπει να φύγει για δουλειά στο εξωτερικό. Το παιδί είναι μια γάτα.
1: Το παιδί είναι μια γάτα.
2: Πώς τη λένε τη γάτα?
1: Τον λένε Άγγελο.
2: Το λένε, α, ο Άγγελο.
1: Ο Άγγελο, που είναι ένας άγγελος πάνω στη γη. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά.
2: Με τον Άγγελο μαζί γιορτάζουμε 8 Νοεμβρίου.
1: Μιχάλη, θα σου πάρω τηλέφωνο.
2: Οκ, έγινε.
1: Λοιπόν, αυτά.
2: Γεια.
1: Καλή σας μέρα. Ναι.
2: Χριστίνα.
1: Ναι, ναι.
2: Καλημέρα. Σ' αγαπάει ο άλλος.
3: Έχετε
1: καλημέρα. Όμως.
2: Σε ενημερώνω, έτσι. Μιχάλης Αουσόπης από το ραδιόφωνο. Και να μείνουμε αδέλφια να τηλεφωνήσετε, λέει, στη γυναίκα μου του Χριστίνα, να της πείτε ότι την αγαπώ. Και ό,τι δυσκολίες και να έρχονται, εμείς θα τις νικάμε πάντα μαζί, λέει ο Σίδωρος.
1: Τι καλός που είναι.
2: Καλός είναι, να του πεις να τις νικάς μόνος σου, ρε φίλε.
0: Όλοι ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει.
13: 89,6 Radio DJ.
14: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αιτήσια δίδακτρα. So easy.
15: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
16: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
15: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
16: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
17: Λαέ των Ιωαννίνων. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας. Με τον Μάρκο Σεφερλή. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φρόντζου στα Γιάννενα. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
18: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
19: Για σχολικά.
18: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
19: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
18: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
20: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
18: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
20: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
21: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.

Seasons Over, Dua Lipa, 95,2 Athens DJ. Εδώ μέχρι τις 12 είναι Άγιο Αποστόλου. Σε λίγο έρχεται ο Νίκος Ζωής στα ραδιοφωνά σας. Και επειδή ξέρω ότι μπορεί να συμβεί και αυτό, μωρό, πάνες, γάλα και ξαφνικά να τελειώσουν όλα αυτά και το να βγεις είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο, το eFood Market να ξέρεις ότι είναι εκεί και σε στηρίζει σε αυτές τις στιγμές, γιατί παραγγέλνεις τα ψώνια σου και τα παραλαμβάνεις στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα, ακόμη και μέχρι αργά το βράδυ και τις Κυριακές, και βρίσκεις πάντα και προσφορές έως μείον 50% και ένα συν ένα. Φιλιά πάρα πολλά, θα τα πούμε αύριο Πέμπτη, ακριβώς στις 10. Καλό μεσημέρι να έχετε. Φαρούκο τώρα. Αυτό είναι το Πέπας, το θυμάστε.

0: 92,6
1: Radio DJ.
2: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
3: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
2: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα, αφράτη.
3: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
2: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
3: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
2: Ανορεξίες έχεις πάλι.
3: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
4: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
3: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
3: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι. Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
6: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
3: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
6: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
3: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
7: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
8: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
11: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
10: Φύγαμε!
12: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
13: Παιδικά χαμόγελα που λάμπουν, μάτια που αστράφτουν από χαρά και παιχνίδια που απογειώνουν τη φαντασία. Αυτό είναι το Funny Bunny. Τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια για κάθε ηλικία. με όλες τις επώνυμες εταιρείες στις καλύτερες τιμές. Με την πιο φιλική εξυπηρέτηση και τη Funny Bunny Club Card που σας χαρίζει δωρεπιταγές. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
0: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας, η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
14: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
8: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
9: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά. All the hits. One station.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixis και προϊόντα Nivea. Γαλαξία.
2: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
3: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
2: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
3: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
2: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
3: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
2: Ανορεξίες έχεις πάλι.
3: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
4: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
5: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
6: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
7: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
6: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
11: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
12: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζικη νότα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
13: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: φωτιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέον το Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά.
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
1: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: DJ. Τι άλλο.

0: σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Σήμερα θα μιλήσουμε για αστέρια. Αστέρια που δεν έπεσαν από τον ουρανό, γεννήθηκαν στη γη. Ένα από αυτά έγινε θρύλος στη Soul και ήταν τυφλός. Μιλάμε βέβαια για τον Ray Charles, που γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1930 σαν σήμερα. Ένα ακόμη αστέρι γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1943 σαν σήμερα και κάψε καρδιές την εποχή του. Είναι ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας. Τώρα βέβαια και οι καρδιές ο γιος του Ενρίκε. Όσο για το 1949 σαν σήμερα, τότε γεννήθηκε ένα μεγάλο αστέρι της ροκ, ο Μπρους Σπρίγκστιν. Όχι ροκ στη μουσική, ροκ στα γήπεδα, έπεσε ο γεννημένος το 1955 σαν σήμερα, Ιταλός ποδοσφαιριστής Πάολο Ρόσι.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
3: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
4: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
5: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζικη νότα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: στο φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ, μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι, μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό, 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Οι ήχοι, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές. Και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny Βαλαωρίτου 5 απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny. Μαγικά όπως το μωρό σου.
3: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Λαέ των Ιωαννίνων, το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας με τον Μάρκο Σεφερλή. Την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Φρόντζου, στα Γιάννενα. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλαιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
7: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: φωτιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές, αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-8-9-6.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
9: Ήξερες ότι στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
10: Έχεις κουτάλα για μακαρόνια και ίσως να έχεις προσέξει ότι έχει μια τρύπα στο κέντρο της. Ξέρεις γιατί? Η τρύπα αυτή είναι σχεδιασμένη για να υπολογίζεις την ποσότητα μακαρονιών που θα βγάλεις για τη μερίδα ενός ατόμου. Φυσικά εσύ βγάζεις πολύ περισσότερα. Ποιος θέλει να φάει μόνο μια τρύπα μακαρόνια?
11: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να υποφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
12: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Δεν είναι θέμα καφέ, είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού, είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ, είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά snack, ζουμερά burger, club sandwich και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
4: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
5: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
6: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Τα Ιωάννινα συντονίζονται.
9: Οι επιτυχίες παίζουν στον
8: 89,6
9: Radio DJ. No matter what, you...

0: η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
1: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
7: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
7: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
8: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά ναι, για σένα τι θα πάρεις?
8: Τα πάντα, όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
1: Δικαιολογία για να μην πας.
9: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
1: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
9: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
1: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
9: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
1: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
9: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
1: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
9: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
1: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
10: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
11: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
10: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
11: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
12: Fresh and Healthy στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
13: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
14: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα Μπαρελίσια Pop Καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: What's up? This is Lady Gaga.
1: My name is Benson Boone.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Hello, this is Claude.
4: Hi, this is Taylor Swift.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: New Music Show.
7: You're listening to The Weeknd.
8: Hi, I'm Bad Bunny.
6: New Music Show.
9: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
10: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από David Guetta με Hypaton, John Legend και Planet Funk. Επίσης θα πάμε 31 χρόνια πίσω στο 1995 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Robin Schulz και Watermouth στο Take It Slow.

πριν από μερικά χρόνια ήταν απλά ένα instrumental του Watermat με τίτλο Bullet. Τώρα πια έχει και στίχους από τον Robin Schulz. Ήταν το Take It Slow στο New Music Show και μετά την εντυπωσιακή υποδοχή που έλαβε κατά τη διάρκεια των Summer Shows του David Guetta, ήρθε η ώρα για το You and I, Me and You να γίνει το πρώτο dance anthem της νέας σεζόν. Με βασικά στοιχεία τα απογειωτικά φωνητικά από την επιτυχία των Delegation You and I του 1979, αυτή είναι η νέα συνεργασία του David Guetta με τον Hypaton. Ακόμα ένα κλασικό track που πέφτει στα χέρια των δύο παραγωγών και γίνεται αγνώριστο. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: Sony Fodera και η φοβερή φωνή της Becky Hill ήταν το Say Something στο New Music Show. Και πάω τώρα στους John Legend και Pharrell Williams και η φιλία τους που μετράει πάνω από 2 δεκαετίες, όμως τώρα είναι η πρώτη φορά που θα μας παρουσιάσουν κάτι μαζί. Τα δύο ονόματα δούλεψαν για την κυκλοφορία του άλμπουμ News, το οποίο θα κυκλοφορήσει ακριβώς ένα μήνα. Ο τίτλος παραπέμπει στις μουσες της ελληνικής μυθολογίας, τις 9 αδελφές θεές που κυβερνούσαν τη μουσική, την επιστήμη, τη λογοτεχνία και τις τέχνες. Πρώτο single είναι το Daylight και έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, this is John Legend. Listen to the new single

Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 896.
4: Παιδικά χαμόγελα που λάμπουν, μάτια που αστράφτουν από χαρά και παιχνίδια που απογειώνουν τη φαντασία. Αυτό είναι το Funny Bunny. Τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια για κάθε ηλικία. Με όλες τις επώνυμες εταιρείες στις καλύτερες τιμές. Με την πιο φιλική εξυπηρέτηση και τη Funny Bunny Club Card που σας χαρίζει δωρεπιταγές. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
5: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: 89,6 Ιωάννινα DJ.
7: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
8: Hi all, this is Rosalia.
9: Hey guys, it's Camila Cabello.
10: Hi, this is Shakira.
11: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
12: Hi, this is Adele.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Hey, it's Miley Cyrus.
15: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
7: Γιάν Μπουτζίκας.
16: New Music Show.
7: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
17: Hey, it's Miley Cyrus and here is my new song.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της εβδομάδας, μέσω Σεπτέμβρη του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι η επιστροφή της Miley Cyrus, χωρίς επίθετο πια, και το Miley ήταν το Bass Persuades. Και πάω τώρα στον AJ Mitchell, ο οποίος έγραψε και έκανε την παραγωγή στο νέο του single Easier μαζί με άλλους τρεις δημιουργούς. Μιλάει για έναν χωρισμό που υποτίθεται ότι θα γινόταν ευκολότερος με τον χρόνο, αλλά τελικά δεν γίνεται. Πρόκειται για μια περίπλοκη και παθιασμένη σχέση από την οποία ούτε ο ίδιος αλλά ούτε το πρόσωπο για το οποίο τραγουδά μπορούν εύκολα να απομακρυνθούν. Ο Αμερικανός ετοιμάζεται να μας παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ και tracks σαν κι αυτό μας κάνουν σίγουρα να ανυπομονούμε να το ακούσουμε. Νέα κυκλοφορία τώρα στο αγαπημένο σας New Music Show.

Ήταν η Natasha Bedingfield με το νέο της single Dot Dot Dot. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1995, όταν το Gangsta's Paradise του Coolio σε συνεργασία με τον LV ήταν το πρώτο single από το soundtrack της ταινίας Dangerous Minds με πρωταγωνίστρια την Michelle Pfeiffer. Έχει sample από το Past Time Paradise του Stevie Wonder και ξεκινά με ένα στίχο από τον Ψαλμό 23:4. Ο Coolio έκανε freestyle τους πρώτους δύο στίχους, με τους υπόλοιπους να το έρχονται γρήγορα σε ένα μόνο studio session. Το refrain δημιουργήθηκε από τον LV στηβάζοντας τα φωνητικά πολλές φορές για να ακούγεται σαν χοροδία. Όταν κυκλοφόρησε έγινε το πρώτο rap single στην ιστορία του αγγλικού chart που καρφώθηκε απευθείας στην κορυφή. Στην Αμερική έμεινε για 3 εβδομάδες στο νούμερο 1 και ήταν το πιο εμπορικό εκείνη τη χρονιά. Το VH1 το είχε στη λίστα του με τα 100 καλύτερα hip hop songs και το NME στη δική του λίστα με τα 100 καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 90. Κέρδισε Grammy, 2 MTV Awards και Billboard Music Award. Το Gangsta's Paradise λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 5 φορές πλατινένιο στη Βρετανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 31 χρόνια.

0: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
8: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
7: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμένιτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
10: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις σούπερ καλοκαιρινές επιτυχίες όπως αυτή εδώ από Άρτζι, Μεντούζα και Πολιάνα. Ήταν το Μελωδία και το Rewind My Mind γεννήθηκε μέσα από μια ιδέα του παραγωγού Alex Bianchi, ο οποίος έφτιαξε το πρώτο demo και το έστειλε στην δισκογραφική του εταιρεία. Κάπως έτσι πήρε σάρκα και οστά η συνεργασία των Planet Funk με τον Steve Edwards, τον τραγουδιστή των μεγάλων επιτυχιών του Bob Sinclair. Ηχογραφημένο στα Plenty Studio στο Πράτο και μιξαρισμένο στο Musicology Studio στην Νάπολη, το track αποτυπώνει τέλεια αυτό το μείγμα μουσικών ιστοριών και ταυτοτήτων και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Zerb και Khalid στο νέο single Faded Eyes στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Οι ομοιότητες που είχε το Ellie Winter της Gwen Stefani με τη μουσική των Keane είναι φανερές. Και αυτό γιατί το τραγούδι το έγραψε ο πιανίστας της μπάντας, ο Tim Rice Oxley. Η Gwen Stefani είχε στο μυαλό της μια μπαλάτα τύπου Time After Time ή Killing Me Softly, αλλά μόλις ο πιανίστας της έπαιξε τις πρώτες νότες, αυτή ενθουσιάστηκε και κόλλησε. Το track συμπεριλήφθηκε στο album της The Sweet Escape και τα πήγε πολύ καλά στη Γερμανία αφού έφτασε μέχρι το νούμερο 6. Πολύ νωρίς για να ακούμε για χειμώνες, αλλά αυτό είναι το Early Winters της Gwen Stefani. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
4: Ρεμπρό, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
5: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
4: Φύγαμε!
6: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
7: Έρχεται μία ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη με ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν μία από τις μεγάλες, τεράστιες επιτυχίες του καλοκαιριού. Another και 54 Ultra στο Talk to You. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 23 Σεπτεμβρίου 2016, ο Shawn Mendes κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του με τίτλο Illuminate. Καρφώθηκε απευθείας στο νούμερο 1 στην Αμερική και έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που με τα δύο πρώτα του άλμπουμ έφτασε στην κορυφή μετά τους 5 Seconds of Summer. Επίσης έγινε ο πρώτος άντρας καλλιτέχνης μετά τον A$AP Rocky που κατάφερε κάτι τέτοιο. Σε αυτές τις διακρίσεις βοήθησε πολύ και το πρώτο υπέροχο single του, Treat You Better, το οποίο ανέβηκε στο Top 10 στο Billboard. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Flax One και My Name is Aaron, και μέσα στο νέο του τραγούδι Should Have Known Better, ο Πέντρο Σάντος βάζει την καρδιά και την ψυχή του σε ένα ακόμη συναισθηματικό track. Εξερευνά τα σημάδια όταν δέχεις επίσης έναν ξεχωριστό σύντροφο, αλλά εκείνος κάνει τις ίδιες ενέργειες που σε πληγώνουν και σε στεναχωρούν. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι ένα άτομο δεν μπορεί

το New Music Show σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Fast Boy και Music Sounds. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσέστημα στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
6: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
2: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
6: Για σχολικά.
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
6: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
7: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης. The number one hit music station.

0: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αιτήσια δίδακτρα. So easy.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά snack, ζουμερά burger, club sandwich και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Λαέ των Ιωαννίνων. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας. Με τον Μάρκο Σεφερλή. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φρόντζου στα Γιάννενα. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com. We don't stop the music.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά εύθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
1: Ίαση Spa. Ίαση Spa. Ίαση Spa. Πρέπει να το θυμάμαι.
2: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
1: Το Ίαση Spa φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
2: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
1: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
2: Στο Ίαση Spa στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Spa. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
7: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
8: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
7: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
8: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 6.
10: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες.
11: Οι άλλοι, χα, και ένα ρεύμα.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Σήμερα θα μιλήσουμε για αστέρια. Αστέρια που δεν έπεσαν από τον ουρανό, γεννήθηκαν στη γη. Ένα από αυτά έγινε θρύλος στη Soul και ήταν τυφλός. Μιλάμε βέβαια για τον Ray Charles, που γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1930 σαν σήμερα. Ένα ακόμη αστέρι γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1943 σαν σήμερα και κάψε καρδιές την εποχή του. Είναι ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας. Τώρα βέβαια και οι καρδιές ο γιος του Ενρίκε. Όσο για το 1949 σαν σήμερα, τότε γεννήθηκε ένα μεγάλο αστέρι της ροκ, ο Μπρους Σπρίγκστιν. Όχι ροκ στη μουσική, ροκ στα γήπεδα, έπεσε ο γεννημένος το 1955 σαν σήμερα Ιταλός ποδοσφαιριστής Πάολο Ρόσι.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio.

0: Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixis και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
1: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
2: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Η ήχη, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές. Και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου του 5 απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
3: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
6: Για σχολικά.
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
6: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
7: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
8: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι. Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
2: Το Ίαση σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
2: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
4: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
5: Για σχολικά.
4: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
5: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
4: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
4: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
1: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης. 89.6 Radio DJ, the hits only station.

Music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Αθήνων. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας με τον Μάρκο Σεφερλή. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φρόντζου στα Γιάννενα. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
2: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε και ελαστικότητα έκανε και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
1: Φύγαμε!
3: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδημία Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
7: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
8: Hello. Yo. This is Radio DJ.

0: Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: My name's Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: DJ. Τι άλλο.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Σήμερα θα μιλήσουμε για αστέρια. Αστέρια που δεν έπεσαν από τον ουρανό, γεννήθηκαν στη γη. Ένα από αυτά έγινε θρύλος στη Soul και ήταν τυφλός. Μιλάμε βέβαια για τον Ray Charles, που γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1930 σαν σήμερα. Ένα ακόμη αστέρι γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1943 σαν σήμερα και κάψε καρδιές την εποχή του. Είναι ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας. Τώρα βέβαια και οι καρδιές ο γιος του Ενρίκε. Όσο για το 1949 σαν σήμερα, τότε γεννήθηκε ένα μεγάλο αστέρι της ροκ, ο Μπρους Σπρίγκστιν. Όχι ροκ στη μουσική, ροκ στα γήπεδα, έπεσε ο γεννημένος το 1955 σαν σήμερα, Ιταλός ποδοσφαιριστής Πάολο Ρόσι.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Are you ready, ready, ready?
3: Yeah!
4: This is Radio DJ.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι
2: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Και ένα ρεύμα.

0: Sabrina Carpenter.
1: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιόνια.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώνης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: πρώτη, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.
1: Is there?